0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμο.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

some strings.

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

so tight. We got a hold on each other.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Από χιλιούς δρόμους τώρα έφυγα. Από αυτόν τον κόσμο που βαρέθηκα. Πάτησα τον γκάζι κι αλλού βρέθηκα.

0: μια στιγμούλα μόνο λίγο στάθηκα. Αλλά δεν κοιτάζω πίσω.
1: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κτέο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Να φύγουμε μαζί. Όπως περνάει ένα τρένο μέσα από την καταιγίδα, όπως φυσάει ο βοριάς έξω από το παραθύρο σου.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4. Όχι, δεν θα...

0: Κανάλι 1. 90,4.
1: Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει το απόγευμα στην Άγκυρα και η καλή συνάδελφος η Κωνσταντίνα Πετούση είναι...
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Τέσσερα.
2: Τι τέσσερα?
3: 90,4. Κανάλι 1.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα. Για μία ακόμα μέρα, Παρασκευή, σήμερα τελευταία ημέρα εργάσιμη τουλάχιστον της εβδομάδας και είμαστε ξανά μαζί σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, κανάλι 1,90,4. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για το επόμενο δίωρο. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, ηχολήπτης μας ο Δημήτρης Μοφέσης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο κύριος Γιώργος Καρίδης. Και σήμερα 7 Αυγούστου, Σωτήριον έτος 2026, Παρασκευή που η δεύτερη Παρασκευή αυτού του Αυγούστου, αυξημένη όπως αντιλαμβάνεστε η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, εκεί γύρω από την ακτή Τσελέπη, γιατί έχουμε έναν αυξανόμενο αριθμό αδειούχων του Αυγούστου, η οποία κατεβαίνει με τα αυτοκίνητά της στον Πειραιά, μπαίνει στα πλοία και φεύγουν για τα νησιά. Αυξημένη αναμένεται να είναι σήμερα και η κίνηση στα διόδια. Πολλοί επιλέγουν κάποιες ηπειρωτικές περιοχές, οπότε ταξιδεύουν σήμερα με τα αυτοκίνητά τους. Και βέβαια ξεκινάει ουσιαστικά η κορύφωση της χαρακτηριστικής μεγάλης εξόδου που έχουμε παραδοσιακά κοντά στον 15 Αύγουστο. Το άλλο Σάββατο είναι της Παναγίας, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και η εβδομάδα που θα ακολουθήσει θα έχει πάρα πολλές αναχωρήσεις αδειούχων. Ελπίζουμε να, αν δεν έχετε ήδη κάνει τις διακοπές σας, ελπίζουμε να είσαστε κι εσείς μεταξύ αυτών, να πάτε τις διακοπές σας, να περάσετε καλά. Εμείς, όχι εγώ συγκεκριμένα, το κανάλι 1 βέβαια θα συνεχίσει να είναι εδώ, να σας κρατά συντροφιά με αυτή την εκπομπή 10-12. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας κρατάτε κι εσείς συντροφιά και να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας μέσω Viber στο 6951-904-904. Μέσω mail στο στούντιο παπάκι κανάλι 1 ολογραφός.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6. Και είπαμε λοιπόν 7 Αυγούστου 2026 σήμερα και πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν και τι συνέβη σαν σήμερα στην ιστορία. Λοιπόν, γιορτάζουν λοιπόν ο Αστέριος, η Αστερία, η Αστέρο και ο Νικάνορ. Τώρα να πω την αλήθεια δεν ξέρω κανέναν με τέτοιο όνομα. Θυμάμαι βέβαια ότι υπήρχε μια ταινία με την Αλίκη τη Βουγιουκλάκη, που η Αλίκη Βουγιουκλάκη στα νιάτα της, τώρα μιλάμε κοριτσάκι έτσι, έπαιζε την Αστέρο, μια πολύ παλιά ταινία έτσι ασπρόμαυρη, μια ιστορία αγάπης. Επίσης για όσους είστε και λάτρεις και ενδεχομένως το τραβάει τώρα έτσι το καλοκαιράκι εκεί που μπορεί να καθόσετε σε καμιά ταβέρνα τα μεσημεράκια ή τα απογεύματα και να τρώτε τα θαλασσινά σας, ή να μην ξεχνάτε ότι είναι και η Διεθνής ημέρα μπύρας. Οπότε δεν ξέρω, όσοι είσαστε λάτρεις, τιμήστε και μη και την μπύρα. Κάντε σωστές επιλογές βέβαια, έτσι. Λοιπόν, και τι συνέβη λοιπόν σαν σήμερα στο πολύ μακρινό 626. Έχουμε τον Βυζαντινό στόλο, ο οποίος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και των Σλάβων, οι οποίοι πολιορκούσαν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στον υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώνεται και ο πολύ γνωστός πλέον σε όλους μας ακάθιστος ύμνος. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο άλμα τώρα χρονικά και πηγαίνουμε πολύ πιο κοντά σε εμάς, συγγνώμη, στο 1863. Ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer. Οι περισσότεροι θα την έχετε ακούσει σίγουρα, ειδικά την περίοδο της πανδημίας. Σίγουρα την είχατε ακούσει, αν δεν την ξέρατε από πριν. Κάποιοι άλλοι όμως την γνώριζαν και τη γνωρίζαν, μεταξύ αυτών είμαι και εγώ, επειδή κατασκεύαζε την ασπιρίνη. Την ασπιρίνη με την οποία θα πρέπει να πούμε ότι μεγάλωσαν γενιές και γενιές παιδιών. Ίσως κάποιοι από εσάς να θυμάστε τις μανάδες και τις γιαγιάδες μας, η οποία τότε δεν υπήρχε μάλιστα και η παιδική ασπιρίνη, τέλος πάντων δεν ήταν πολύ διαδεδομένη. Και όταν ήμασταν άρρωστοι, μας κόβανε μισή ασπιρίνη και μας τη βάζανε σε ένα κουταλάκι με νερό και λίγη ζάχαρη. Και πραγματικά ήταν ίσως το πιο ωραίο φάρμακο που έχω δοκιμάσει ποτέ. Αχρίαστο να είναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τώρα η ασπιρίνη δεν είναι πια πάρα πολύ έτσι, διαδεδομένη. Νομίζω έχει αντικατασταθεί από άλλους, έτσι, από άλλα είδη φαρμάκων. Δηλαδή, δεν τη συναντά συχνά στα σπίτια. Δηλαδή,
Σε ό,τι αφορά τα παυσίπονα, βλέπουμε κυρίως άλλα. Βλέπουμε ντεπών, βλέπουμε τέλος πάντων άλλες κατηγορίες φαρμάκων. Και νομίζω και σε ό,τι αφορά άλλες ευεργετικές ιδιότητες, οι οποίες έχει η ασπιρίνη, όπως για παράδειγμα ως αντιπυκτικό, νομίζω έχει αντικατασταθεί από άλλα, όπως αλοσπίρ κτλ. Δεν τη συναντάμε σε κάθε περίπτωση πάρα πολύ συχνά στα σπίτια. Πάρα πολύ αγαπημένο φάρμακο, πάντως έχω να το λέω. Λοιπόν, 1933, η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, που ανέρχεται τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές, για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα φυσικά δεν είναι άλλο από αυτό το οποίο γνωρίζουμε και σήμερα, το νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού, στο Ουδί. Ένα νοσοκομείο παιδιατρικό το οποίο έχει μια πάρα πολύ μακρά, όπως καταλαβαίνετε, πορεία στην φροντίδα των παιδιών. Έχει σώσει φυσικά πάρα πολλά παιδιά με πάρα πολύ ειδικό, εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο βλέπουμε ότι με τα χρόνια γίνεται όλο και καλύτερο και στον τομέα της έρευνας και στον τομέα της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 1964 η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο, στην περιοχή της Τηλιρίας, ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις που θα κρατήσουν 4 μέρες, σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 ημέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και εδώ, αυτό και αν είναι σωτήριο έτος, 2004. Σαν σήμερα λοιπόν εγκαινιάζεται η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου. Είναι η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα στον κόσμο. Είναι η γέφυρα η οποία ουσιαστικά ένωσε ουσιαστικά την Πελοπόννησο με την Ηπειρωτική Ελλάδα, με τη Δυτική ουσιαστικά Ελλάδα. Για πολλούς θεωρείται ότι είναι η γέφυρα η οποία ένωσε ουσιαστικά την Πελοπόννησο με την Ηπειρό, έτσι το λένε τέλος πάντων πάρα πολύ. Ήταν το τέλος μιας αναμονής ουσιαστικά 115 ετών. Ήταν η πρώτη φορά το μακρινό 1889, όταν στις 29 Μαΐου ο Χαρίλαος Τρικούπης, πρωθυπουργός τότε, είχε μιλήσει στη Βουλή για την ανάγκη γεφύρωσης του στενού Ρίου Αντιρίου, για να ενωθεί η Αχαΐα με τη Δυτική Στερεά Ελλάδα και να αποκτήσει η χώρα ένα σύγχρονο άξονα προς την Ήπειρο. Βέβαια, για τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα του 19ου αιώνα, η ιδέα αυτή θα πρέπει να πούμε ότι καταλαβαίνετε ότι έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματική. Προφανώς γι' αυτό χρειάστηκε πάνω από ένας αιώνα, 1,5 αιώνας περίπου, αιώνας, για να καταφέρουμε να έχουμε αυτή την γέφυρα. Σίγουρα όμως είναι μια γέφυρα η οποία έχει αλλάξει πάρα πολύ την ζωή μας, περισσότερο βέβαια στους ανθρώπους που μετακινούνται πιο συχνά σε αυτές τις περιοχές, αλλά και σε εμάς επίσης όταν ταξιδεύουμε. Έχει πολύ, πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και υπήρχαν και πάρα πολλές προκλήσεις κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο επικεφαλής αρχιτέκτονας και βασικός σχεδιαστής ήταν ο Μπέρτς Μικαελιάν, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις αρκετές φορές σχετικά με το ποιος είχε σχεδιάσει την γέφυρα. Μιλάμε πραγματικά για αριθμούς οι οποίοι μας ξεπερνούν ενδεχομένως. Η κυρίως καλωδιωτή γέφυρα έχει μήκος 2.252 μέτρα, με τις δύο γέφυρες πρόσβασης 392 μέτρα στην πλευρά του Ρίου και 239 μέτρων στην πλευρά του Αντιρίου. Το συνολικό μήκος φτάνει τα 2.883 μέτρα. Έχουμε ένα κατάστρωμα το οποίο έχει πλάτος περίπου πάνω από 27 μέτρα με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Αναρτάται η γέφυρα από 368 καλώδια, μήκους 79 έως 295 μέτρα, γιατί θυμάστε σε κάποια σημεία όπως μπαίνουμε είναι πολύ πιο μικρά τα καλώδια και όσο πηγαίνουμε προς τα μέσα και φτάνουμε στο κέντρο της γέφυρας τα καλώδια είναι πολύ πιο μακριά. Έχουμε 4 πυλώνες με συνολικό ύψος έως 227 μέτρα από τη βάση του πυθμένα. Το κατάστρωμα βρίσκεται περίπου 57 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, ενώ το ελεύθερο ύψος για τη διέλευση των πλοίων στο κεντρικό άνοιγμα είναι τα 52 μέτρα. Είναι μια γέφυρα η οποία επίσης θα πρέπει να πούμε έχει κατασκευαστεί
για να αντέχει πολύ ισχυρούς σεισμούς. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με προδιαγραφές να αντέξει και σεισμό μεγαλύτερο από, από τα 7,4 Ρίχτερ. Έχει υπολογιστεί επίσης πως αντέχει σε ενδεχόμενη σύγκρουση δεξαμενόπλοιου με εκτόπισμα 180.000 τόνων και με ταχύτητα 265 χιλιόμετρων την ώρα. Ταχύτητα που αντιστοιχεί ουσιαστικά σε ένα τυφώνα κατηγορίας 5, το ανώτατο δυνατό επίπεδο δηλαδή που έχουμε στην συγκεκριμένη στην κατηγορία Saffir-Simpson. Και τέλος, είναι σχεδιασμένη να απορροφά πιθανές μετατοπίσεις μεταξύ δύο βάθων σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η θερμοκρασία τέλος της γέφυρας μπορεί να κυμαίνεται από μείον 5 έως συν 40 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια ενός έτους και μπορεί να διασταλεί συνολικά κατά 130 εκατοστά. Πολύ εντυπωσιακά πραγματικά τα στοιχεία. Και τελευταίο γεγονός για 7η Αυγούστου 2026. Παραιτείται ο υπουργός τότε οικονομικών του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα, και ο πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Εχούντ Ολμέρτ στη θέση του. Ο Νετανιάχου είναι ακόμη υπουργός οικονομικών, λοιπόν. Δεν έχει γίνει πρωθυπουργός, δεν έχει εκλεγεί στο ανώτατο αξίωμα. Σκληροπυρηνικός από τότε, όπως σας ανέφερα, αποφάσισε να παραιτηθεί ακριβώς επειδή σχεδιαζόταν να αποχωρήσει ο Ισραηλινός στρατός και τα προγράμματα επικισμού που υπήρχαν για τη λωρίδα της Γάζας από τον Παλαιστινιακό θύλακα. Μια πάρα πολύ δύσκολη, θα πρέπει να πούμε, περίοδο για τον Ισραηλινό στρατό, ο οποίος θεωρούσε ότι θα ήταν κάτι πάρα πολύ εύκολο να μπορέσει να ελέγξει την λωρίδα της Γάζας. Αποδείχθηκε ότι ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη δοκιμασία και ίσως από τις πιο ταπεινωτικές αποφάσεις που έχει λάβει ο Ισραηλινός στρατός σε αυτήν την πολυετή σύγκρουση με τους Παλαιστινίους σε αυτή τη γωνιά της γης. Και βέβαια πολλοί υποστηρίζουν ότι ακριβώς εξαιτίας αυτών των θέσεων και των απόψεων που είχε ο κύριος Νετανιάχου από τότε, από το μακρινό 2005, τώρα πολλές φορές φαίνεται, και το έχουμε δει αυτό, να καλοβλέπει αρκετές από τις τοποθετήσεις και απόψεις που υπάρχουν μεταξύ των πιο ακραίων μέσα που στεγάζει στην κυβέρνησή του, που θα ήθελαν μια μόνιμη κατοχή ενός μεγάλου τμήματος της λωρίδας της Γάζας. Θυμίζουμε ο τελευταίος πόλεμος στη λωρίδα της Γάζας διήρξε περίπου 2 χρόνια. Είχαμε έναν αριθμό νεκρών στη λωρίδα της Γάζας, η οποία ξεπέρασε, αν θυμάμαι καλά, τους 400.000. Έχουμε έναν επίσης τεράστιο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι έχουν τραυματιστεί, μια πλήρη ισοπαίδωση στον Παλαιστινιακό θύλακα, και έχουμε επίσης αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια να προχωρήσει αυτό το σχέδιο το οποίο προωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, όπου μετά την εκεχηρία, ας το πούμε έτσι, την οποία είχαμε, αν και έχουμε αρκετές επιθέσεις των Ισραηλινών στη λωρίδα της Γάζας, γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει μια απομάκρυνση από την εξουσία της Παλαιστινιακής Οργάνωσης της Χαμάς, που έχει έναν πολιτικό και έναν στρατιωτικό βραχίωνα και ελέγχει την λωρίδα της Γάζας, να υπάρξει μια κυβέρνηση από διάφορους Παλαιστινιακούς, τέλος πάντων, φορείς, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει, τέλος πάντων, τα πράγματα στην περιοχή. Επίσης προβλέπεται αφοπλισμός, ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς, και ακολούθως η απομάκρυνση του Ισραηλινού στρατού από τη λωρίδα της Γάζας. Βέβαια, αυτό τώρα εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορείς να δώσεις μια λευκή επιταγή στην Ισραηλινή κυβέρνηση, να αφοπλιστεί δηλαδή η Χαμάς, με την ελπίδα ότι θα τηρηθεί και η υπόσχεση η οποία έχει δώσει η Ισραηλινή πλευρά. Κάπου εκεί πιθανότατα κολλάνε τα πράγματα, στο πώς θα γίνει δηλαδή η όλη διαδικασία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα ακολουθήσει. Αν το καταφέρει τώρα αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ, πραγματικά θα γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας με ξαγράμματα. Λοιπόν, και πηγαίνουμε στις γεννήσεις. Αν σήμερα, 1932, γεννιέται ο Αμπέμπι Μπικίλα, θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος και χρυσός Ολυμπιονίκης το 1960 και το 1964.
1934. Γιώργος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το σιδηρόκαστρο Σέρων, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο και προς τιμή του σπρίντερ του ο Ηρακλής έδωσε και το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλη. 1966, Jimmy Wales, Αμερικανός ιδρυτής της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. Είμαι σίγουρη ότι όλοι την έχετε χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές. Μια εγκυκλοπαίδεια η οποία ουσιαστικά εμπλουτίζεται με την συνδρομή των ανθρώπων οι οποίοι την χρησιμοποιούν. Μια ανοιχτή ουσιαστικά εγκυκλοπαίδεια που μπορούν να γίνουν προσθήκες, μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις. Τα πρώτα χρόνια τα οποία είχε δημιουργηθεί, τα λήματα ήταν πάρα πολύ λίγα, πολύ φτωχά. Είχαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και κάποιους, οι οποίοι ακόμη και σήμερα βέβαια πολλές φορές προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την Wikipedia για λόγους προπαγάνδας, ανεβάζοντας υλικό το οποίο δεν είναι τεκμηριωμένο ή τέλος πάντων δεν είναι, σίγουρα δεν είναι αντικειμενικό. Πολλές φορές μπορεί να είναι και καθαρά προπαγανδιστικό. Αντιμετωπίζονται όμως πλέον με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία αυτά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην Wikipedia. Και θα ήθελα να σας θυμίσω εδώ ότι στην αρχή είχαμε το Google, λέγαμε Google και τέλος πάντων θα το βρεις. Σου έβγαζε το Google λοιπόν διάφορες ιστοσελίδες όπου μπορούσες να αντλήσεις πληροφορίες. Με τα χρόνια, με τη χρήση της Wikipedia, είδαμε ότι ανάμεσα στα πρώτα αποτελέσματα τα οποία βλέπαμε όταν γκουγκλάραμε κάτι, όταν ψάχναμε κάτι στο διαδίκτυο, ήταν η Wikipedia, γιατί ήταν η νούμερο ένα πύλη για να αντλήσεις πληροφορίες τις οποίες ήθελες. Τώρα βέβαια που έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, το πιο πιθανό είναι ότι όταν γκουγκλάρετε κάτι και ζητήσετε μια πληροφορία, πρώτα θα σας βγάλει τα αποτελέσματα από το ChatGPT και μετά θα σας βγάλει τα αποτελέσματα από την Wikipedia. Οπότε έτσι βλέπουμε λίγο και μέσα στον χρόνο πώς αλλάζουν οι πηγές από τις οποίες αντλούμε πληροφορίες, παίρνουμε χρηστικές πληροφορίες για οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να επιθυμούμε να μάθουμε. Και πηγαίνουμε στους θανάτους. 1957, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι το όνομα δεν σας λέει τίποτα. Oliver Norvell Hardy. Δεν θα το ξέρετε το όνομα πιθανότατα, Αμερικανός ηθοποιός θα σας πω, είναι ο χοντρός από το χοντρό και το λιγνό, για όσους ενδεχομένως έχουν μεγαλώσει με αυτό, δεν έχω μεγαλώσει με χοντρό και λιγνό, ξέρω όμως ποιοι είναι, έχω δει κάποια κλιπάκια μέσα στα χρόνια. Και βέβαια είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα κομικά ζευγάρια τα οποία έχουμε δει στον κινηματογράφο, έχουν γράψει ιστορία, πρωτοπόροι ο Χοντρός και ο Λιγνός για την εποχή τους και στα βήματά τους βέβαια πάτησαν πάρα πολύ για να φτάσουμε να έχουμε τη σημερινή κωμωδία και το χιούμορ όπως αποτυπώνεται σε πάρα πολλές ταινίες και σειρές. 1960, Σαλβατόρε Φεραγκάμο, Ιταλός σχεδιαστής υπονδυμάτων, πολύ διάσημη φίρματα Φεραγκάμο μέχρι και σήμερα. Για όσες κυρίως γυναίκες από εσάς ασχολείστε πάρα πολύ με τη μόδα, σίγουρα δεν σας είναι άγνωστος. Και 1972, Ασπασία Μάνου, σύζυγος του βασιλιά Αλέξανδρου I των Ελλήνων, πεθαίνει. Βασιλιάς Αλέξανδρος ο πρώτος κυβέρνησε τη χώρα πάρα πολύ λίγο, ένα πάρα πολύ μικρό διάστημα. Ίσως γι' αυτό πολύ να μην θυμάστε καν ότι είχαμε ένα βασιλιά που λεγόταν Αλέξανδρος I και να μην θυμάστε ενδεχομένως ούτε και τη σύζυγό του, την Ασπασία Μάνου. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας με μια μουσική ανάσα επιλογή του Δημήτρη Μοφέση.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου. Με προδιαγραφές DIN 13164 2022. Καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 1, 90,4, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στην ηχοληψία ο Δημήτρης Μορφέσης. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις παρατηρήσεις σας, μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio παπάκι, κανάλι 1, ολογραφός.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441-4. Και 6. Λέγαμε λοιπόν και στην αρχή της εκπομπής ότι έχουμε το μεγάλο κύμα των αδειούχων, οι οποίοι αποχωρούν σιγά σιγά από το κλινόν άστι, το οποίο ελπίζουμε να αδειάσει, όσοι τουλάχιστον θα είμαστε εδώ εκεί γύρω στον 15 Αύγουστο, για να απολαύσουμε και εμείς λίγο την Αθήνα άδεια. Και βέβαια φαίνεται ότι αυτή η αποχώρηση των αδειούχων θα γίνει με υψηλές θερμοκρασίες. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε το πρώτο κύμα υψηλών θερμοκρασιών του Αυγούστου με έως 40 βαθμούς, αλλά και ισχυρά μελτέμια. Για σήμερα προβλέπεται μια θερμοκρασία η οποία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 37 και 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτό βέβαια, όπως βλέπουμε στην πρόγνωση καιρού, δεν αποκλείει και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά. Δεν έχει να κάνει. Και επίσης βλέπουμε μια μικρή υποχώρηση της έντασης των ανέμων. Στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου οι βοριάδες θα φτάνουν έως τα 6 μποφόρ, ενώ στο Ανατολικό Αιγαίο το βόρειο βορειοδυτικό ρεύμα θα αγγίζει τοπικά τα 7 μποφόρ. Ισχυρή η άνεμη, αλλά όχι απαγορευτική έτσι για ταξίδι. Και το Σαββατοκύριακο βέβαια θα έχουμε ενίσχυση στα μελτέμια και θα ανέβει, όπως σας είπα και περισσότερο, ο υδράργυρος. Θα έχουμε ισχυρότερους ανέμους κυρίως στις Κυκλάδες, στο Κάβο Ντόρο και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος, και τη θερμοκρασία σε σταθερά μικρή αλλά σταθερή ανωδική πορεία, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται εκεί γύρω στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, 40 βαθμούς κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι περιοχές δηλαδή οι οποίες θα δοκιμαστούν περισσότερο. Και βέβαια εξαιτίας αυτού, όπως αντιλαμβάνεστε, για μία ακόμη φορά θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους θα επιβαρύνουν πάρα πολύ σημαντικά και τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Για σήμερα προβλέπεται μία μικρή βελτίωση, ακριβώς επειδή θα έχουμε αυτή την πρόσκαιρη εξασθένιση των ανέμων. Οπότε έχουμε κατηγορία κινδύνου 3 για την εκδήλωση καγιών. Εντάξει, επειδή ήμασταν όλες αυτές τις μέρες στο 4 και στο 5, μην νομίζετε ότι το 3 είναι και χαμηλό. Υψηλό είναι και αυτό. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Δυτική Ελλάδα, στο μεγαλύτερο μέρος της Θερεάς, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια και στο Αιγαίο, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες διατηρούν τον κίνδυνο έτσι και σε ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα. Βέβαια, συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής να δουν και από πού ξεκίνησαν πολλές φωτιές που είχαμε αυτές τις ημέρες. Σε ό,τι αφορά τη φωτιά που είχαμε στην Άρτα, σε υποσταθμό της ΔΕΗ, θα πρέπει να πούμε ότι συνελήφθησαν ο διευθυντής και ο τεχνικός ασφαλείας του ΔΔΕ, συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου και ο εισαγγελέας έχει ζητήσει και τη σύλληψη του υπεύθυνου συντήρησης, ο οποίος όμως δεν έχει εντοπιστεί. Συλλήψεις έγιναν από το ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με τις σημειώνεται ότι είχε σημειωθεί έκρηξη στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Άρτα, με αποτέλεσμα να υπάρξει και η εκτεταμένη διακοπή ρεύματος, ενώ στον υποσταθμό εκδηλώθηκε και φωτιά για την κατάσταση της οποίας επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με αντίστοιχο αριθμό οχημάτων. Επίσης, είχαμε 2 συλλήψεις για τις φωτιές σε Σκύρο και Λακωνία. Βραχυκύκλωσε γεννήτρια 63χρονη στη μία περίπτωση, από εκεί προκλήθηκε δηλαδή η πυρκαγιά, και στην άλλη είχαμε έναν 79χρονο, ο οποίος άναψε ψισταριά. Κάποιες σπίθες από την ψισταριά ήταν αυτές οι οποίες προκάλεσαν και την φωτιά την οποία είχαμε στην Λακωνία.
Εντάξει, προφανώς, συγγνώμη, όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για περιπτώσεις αμέλειας, όχι εσκεμμένου φυσικά εμπρισμού. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, αυτό το τέλος της ημέρας δεν σημαίνει και κάτι, γιατί είχαμε και στις δύο περιπτώσεις και καταστροφές και εκτάσεις πρασίνου, οι οποίες μετατράπηκαν σε στάχτη. Και είχαμε επίσης και την προφυλάκηση του Δημάρχου Στυλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενων για την πυρκαγιά στην Βιωτία με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα. Είχαμε μια πολύ ωραία διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής. Είναι λοιπόν προσωρινά κρατούμενος ο Δήμαρχος, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας, στο πλαίσιο της έρευνας που είχαμε για την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε ολικό πάρκο στην Βιωτία και συνέχεια βέβαια επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. Η κατασκευαστική εταιρεία του Δημάρχου φέρεται να έχει αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο φέρεται να προκλήθηκε και η πυρκαγιά. Το δίκτυο μετέφερε ενέργεια που παραγόταν από ανεμογεννήτριες, όπως διαπιστώθηκε όμως από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που ανέλαβαν και την έρευνα. Το έργο παρουσίασε

το εξωφρενικό αριθμό των 48 βαθμών Κελσίου. Έχουμε 26 πόλεις οι οποίες και σήμερα είναι στο κόκκινο, σε ύψιστο επίπεδο επιφυλακής λόγω της ζέστης. Έχουμε επίσης μια ξηρασία η οποία ταλαιπωρεί σχεδόν όλη την χώρα και συνθήκες βέβαια ανάλογες με αυτές στην Ελλάδα, οι οποίες ευνοούν τις πυρκαγιές. Έχουμε αυτά τα διάκοπα κύματα καύσωνα, λειψιδρία επίσης στην Ιταλία, όπως προβλήματα γνωρίζουμε ότι έχουμε την επάρκεια του νερού και στην Ελλάδα. Και έχουμε βέβαια και, όπως είπαμε, μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί με ειδικούς χώρους κλιματιζόμενους, οι οποίοι έχουν ανοίξει κυρίως για άτομα άνω των 65 ετών. Όπως επίσης και ένα πάρα πολύ μεγάλο και προς τιμήν των Ιταλών αυτό, δίκτυο εθελοντών, οι οποίοι προσπαθούν να προσφέρουν βοήθεια όπου χρειάζεται, κυρίως σε αστέγους, σε ηλικιωμένους, σε άτομα τα οποία μπορεί να είναι μόνα και να πάσχουν από διάφορες ασθένειες. Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας έχουμε και στην Σλοβακία, πολύ πιο πάνω, πολύ πιο βόρεια. Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 42,2 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεστε, για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει και τη ζέστη, όπως εμείς, αυτές οι θερμοκρασίες πραγματικά, να το πω πολύ απλά, θα μπορούσαν να σε τρελάνουν. Πολλοί αναφέρουν ότι ότι σε πάρα πολλές περιοχές ουσιαστικά στη Σλοβακία μοιάζουν με έρημες πόλεις, με έρημα χωριά. Πολλοί αποφεύγουν να βγαίνουν έξω, δεν αντέχουν τις τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Είχα το ρεκόρ βέβαια υψηλή θερμοκρασία στη Σλοβακία, καταρρίφθηκε ήδη δύο φορές φέτος μέσα στον Ιούνιο. Και γενικά θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε δει ότι αυτό το καλοκαίρι η Ελλάδα, που είναι μια χώρα η οποία έχει δίνει πολύ ισχυρούς καύσωνες, μέχρι στιγμής θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα έχει πάει πολύ καλά. Δηλαδή έχουμε φτάσει 7 Αυγούστου και έχουμε δει κάποιες μέρες εκεί μέσα στον Ιούλιο κάτι σαραντάρια και τώρα περιμένουμε τα δεύτερα. Που ξέρετε, για μας τώρα πλέον τα σαραντάρια δεν είναι και τίποτα δύσκολο, το έχουμε πλέον ευκολάκι. Λοιπόν, είδαμε όμως ότι είχαμε πάρα πολύ νωρίς φέτος το καλοκαίρι πολλές χώρες από τον Ιούνιο κιόλας, από τέλη Ιουνίου, να δοκιμάζονται από πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Κάπως έχουν έρθει τούμπα τα πράγματα, γιατί πολλές από αυτές τις χώρες ήταν και στον βορρά, δεν ήταν μόνο δηλαδή κλασικές Ιταλία και Ισπανία. Είδαμε ακόμα και βόρειες περιοχές στη Γαλλία, η οποία επλήγει πάρα πολύ από καύσωνα. Είδαμε τη Γερμανία, είδαμε τη Δανία, είδαμε την Ολλανδία, είδαμε τη Βρετανία. Τώρα, δεν ξέρω βέβαια εάν το γεγονός ότι έχουμε αυτή την καθυστέρηση ενδεχομένως στις υψηλές θερμοκρασίες, τις οποίες δεν έχουμε δει ακόμα πάρα πολύ στην Ελλάδα, εάν αυτό σημαίνει, όπως το συζητάγαμε και την άλλη φορά με την Αθηνά τη Δαβαρία, ότι ο καιρός, ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα πάνε πίσω, ότι το καλοκαίρι δηλαδή θα πάει πίσω, ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες πιθανότητα και όλο το Σεπτέμβρη, και μην δούμε να έχουμε και κάνα καύσωνα τον κύριο Σεπτέμβρη, δηλαδή εκεί που θα πάνε να ανοίξουν τα σχολεία να κλείσουν λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά και τις κλιματικές συνθήκες. Και θα πάμε να πάρουμε τώρα μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά από αυτή την μουσική ανάσα με τη φωνή της Αλέκα Κανελίδου και διαβάζω για αυτή την πολιτική, πολύ συγκινητική έτσι, ιστορία την οποία σχολιάζουν πάρα πολύ σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με αυτό το λευκό κουτάβι το οποίο ζούσε με λύκους στην Κεντρική Μακεδονία. Για όσους ενδεχομένως δεν έχετε ακούσει την ιστορία του, πρόκειται για ένα λευκό κουταβάκι, το οποίο ουσιαστικά είχε υιοθετηθεί από μία αγέλη λύκων. Το είχαν αποδεχτεί ουσιαστικά στην αγέλη τους. Για τουλάχιστον 40 ημέρες ζούσε μαζί με τους λύκους και μάλιστα αυτή την περίεργη συνύπαρξη και συμβίωση ουσιαστικά παρακολουθούσε από την πρώτη στιγμή ο διδάκτορας σε ζωολογία στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θεόδωρος Κομνηνός. Είχε καταγράψει με ντρόουν αυτή την συνύπαρξη, τις κινήσεις της αγέλης μαζί με το κουτάβι, τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούσαν. Αυτό το οποίο είχε καταγράψει ήταν ότι το κουταβάκι έπεσε με τα λυκόπουλα, ακολουθούσε τη λίκαινα, αναζητώντας ποντίκια, ακρίδες και γενικότερα κινούνταν φυσιολογικά μέσα στην αγέλη. Πολλοί λοιπόν είχαν εντυπωσιαστεί και είχαν συγκινηθεί με αυτή την ιστορία. Δυστυχώς όμως το κουτάβι αυτό τελικά βρέθηκε νεκρό. Και βρέθηκε νεκρό σύμφωνα τουλάχιστον με τις εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εκτιμήσεις οι οποίες τέλος πάντων μπορούν να γίνουν. Είναι ότι πιθανότατα υπέστη κάποια ασθένεια από κάτι το οποίο έφαγε, πιθανότατα κάποια παρασιτική λίμωξη, κάποια βακτηριακή μόλυνση, κατανάλωση αλλοιωμένης τροφής. Καταλαβαίνετε ότι χωρίς εξετάσεις δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβή αιτία θανάτου και οποιαδήποτε σχετική εκτίμηση αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι μόνο μία υπόθεση. Φαίνεται, τα στοιχεία που υπάρχουν πάντως φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι το ζώο αντιμετώπισε ένα σοβαρό γαστρεντερικό πρόβλημα. Το κουτάβι καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες εμφανώς καταβεβλημένο, με έντονη διάρρεια και χωρίς σχεδόν καθόλου διάθεση να κινηθεί και στη συνέχεια απομονώθηκε σε ένα σημείο της περιοχής όπου παρέμεινε μέχρι και που εντοπίστηκε νεκρό. Έχει συγκινήσει λοιπόν πολλούς αυτή η ιστορία και εντάξει, κάποιοι έθεσαν και το ερώτημα γιατί ο διδάκτορας ζωολογίας, ο κύριος Κομνηνός, δεν παρενέβη προκειμένου να πάρει το κουτάβι ενδεχομένως, να το πάει στον εκτινία να δουν τι έχει κτλ. Ο κύριος Κομνηνός εξήγησε βέβαια ότι δεν επιχείρησε να επέμβει όταν διαπίστωσε ότι η υγεία του κουταβιού είχε επιδιωθνωθεί και τονίζει ότι δεν ήταν αυτός ο ρόλος του. Ο ρόλος του ως ερευνητή ήταν να παρατηρήσει την ιδιόμορφη αυτή συνύπαρξη, όχι όμως να παρέμβει και να αλλάξει με τη δική του την παρέμβαση δηλαδή τις συνθήκες αυτής της κατάστασης η οποία είχε δημιουργηθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό μπορεί να ξενίζει κάποιους όταν το ακούνε. Ωστόσο, φανταστείτε ότι πολλοί επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι της παρατήρησης άγριων ζώων κτλ. Έχει υποστηριχθεί ότι ακόμη και το γεγονός ότι παρατηρούν τα ζώα ή μια ομάδα τέλος πάντων ζώων μπορεί ακόμη και η ίδια η παρατήρησή τους να αλλάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες κανονικά θα λειτουργούσαν τα ζώα. Δεν είναι κάτι λοιπόν το οποίο συνηθίζεται να μπαίνει μέσα ένας ερευνητής για να σώσει ένα ζώο, να αλλάξει μια κατάσταση, να αλλοιώσει ουσιαστικά τις συνθήκες διαβίωσης εν προκειμένου μιας αγέλης ζώων. Δεν είναι δυνατόν να πάω να επέμβω, είπε ο κύριος Κομνηνός. Κρατάμε την επιστημονική απόσταση. Ούτε γίνεται να στείλω κάποιον κτηνίατρο να πάει σε ένα μέρος όπου υπάρχει αγέλη με λύκους. Κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο. Φανταστείτε ότι όλη η παρακολούθηση της αγέλης του κουταβιού γινόταν με ντρόουν και ο ίδιος βρισκόταν σε απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων, ώστε τα ζώα να μην αντιλαμβάνονται καν την ανθρώπινη παρουσία και να μην επηρεάζεται η συμπεριφορά τους. Κάπου εδώ λοιπόν θα κάνουμε επίσης ένα ακόμη διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Κανάλι 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μία ώρα ακόμη μέχρι τις 12, που για εσάς το 12 μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, μπορεί να είναι απλά η αρχή του μεσημεριού, μπορεί να είναι απλά το τέλος της ακρόασής σας, ακρόασης αυτής της εκπομπής. Έλα όμως που για μένα σημαίνει πάρα πολλά, γιατί 12 και 1 ξεκινάει επιτέλους και εμένα η άδειά μου. Οπότε, τι σας λέω και εγώ τώρα, εντάξει. Σας λέω και εγώ λίγο τον πόνο μου, αλλά εντάξει, νομίζω όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να με καταλάβουν. Είναι Παρασκευή, για πάρα πολλούς ξεκινάει η άδειά τους σε λίγες ώρες. Κάπου εκείνη την ώρα λοιπόν θα ξεκινήσει και η δική μου. Οπότε, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είμαι και εγώ κάπως. Γι' αυτό χρειάζομαι και λίγο βοήθεια. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχω ζητήσει από τον καλό μας τον συνάδελφο, το Σπύρο του Μιχαλόπουλο, να είναι μαζί μας και σήμερα, να μας βοηθήσει λίγο έτσι που παρακολουθεί πάρα πολύ το αστυνομικό δελτίο. Θα είναι σε λίγο μαζί μας, στην τηλεφωνική γραμμή. Έχει μαζέψει έτσι αρκετές ειδήσεις για να συζητήσουμε και σήμερα. Το αστυνομικό δελτίο είναι πάντοτε έτσι, έχει αρκετό ψωμί, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Στο μεταξύ, μέχρι να έχουμε λοιπόν το Σπύρο το Μιχαλόπουλο, να δούμε λίγο τι συμβαίνει και αυτή την ώρα με την κίνηση στο δρόμο. Συνεχίζεται, όπως βλέπω, να έχουμε μία κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Όπως είπαμε, έχουμε την έξοδο των αδειούχων και εγώ για την άδειά μου μιλάω εξάλλου. Το καταλαβαίνετε αυτό, είναι και οι μέρες αυτές. Βέβαια δεν είναι κάτι το απαγορευτικό, δεν είναι κάτι το οποίο θα σας καθυστερήσει πάρα πολύ. Ωστόσο, εσείς θα πρέπει να θυμάστε να είστε πάντοτε στο λιμάνι του Πειραιά τουλάχιστον μία ώρα πριν από τον απόπλου, τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου, με τον οποίο έχετε κλείσει εισιτήρια. Κατά τα άλλα, όπως βλέπω, όσοι κινείστε στην Αττική, δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσετε απολύτως κανένα πρόβλημα. Οι δρόμοι φαίνεται να είναι όλοι πράσινοι, δεν βλέπω κάτι κόκκινο εδώ. Και νομίζω, έχουμε το Σπυρό. Ωραία, δεν πειράζει. Πάμε σε μια ακόμα μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε τον συνάδελφο, το Σπύρο το Μιχαλόπουλο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα και στον Δημήτρη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, αλλά δυστυχώς μπαίνω με κακές ειδήσεις.
0: Η ζωή μου όλη είναι αυτή.
1: Η ζωή μας όλη. Το ξέρεις και εσύ πολύ καλά από το διεθνές ρεπορτάζ που κάνεις τόσα χρόνια, που εντάξει, ο κύριος όγκος είναι πραγματικά ειδήσεις οι οποίες είναι δυσάρεστες. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Και λέγαμε χθες για την Αυγουστιάτικη Ραστόνη, που δεν ισχύει πια, ίσως να είναι μια ανάμνηση από τα παιδικά μας χρόνια.
0: Ψέμα.
1: Από τα παιδικά μας χρόνια. Αλλά πλέον η ζωή με τους ρυθμούς που κινείται και με αυτά που συμβαίνουν, κάθε άλλο παρά ευχάριστη είναι.
0: Και έχεις να μας πας σε μια οικογενειακή τραγωδία τώρα, εσύ, από όσο ξέρω.
1: Είναι μια οικογενειακή τραγωδία στις Θέρες. Μειώθηκε σήμερα το πρωί στις 7.30 στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης. Ένα φορτηγό λοιπόν συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο. Διευκρίνησε μέχρι στιγμής οι συνθήκες. Πριν από λίγα λεπτά κυκλοφόρησε βέβαια και ένα βίντεο στο διαδίκτυο. Από τη σφοδρή λοιπόν σύγκρουση σκοτώθηκαν ένας 24χρονος και μια 43χρονη, γιος και μητέρα αντίστοιχα, επέβαιναν στο αυτοκίνητο, Αλβανοί υπήκοοι. Mm-hmm. Το οδηγούσε ο 24χρονος στο αυτοκίνητο, η μητέρα ήταν στην επιβάτηδα, μαζί στη ζωή, μαζί και στο θάνατο δυστυχώς.
0: Θλιβερό,
1: ναι. Ναι, είναι πολύ θλιβερό. Ο 56χρονος, η ζωή μας ξεπερνάει δηλαδή στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα.
0: Δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Ο οδηγός του φορτηγού, 56 ετών, τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Δεν έχουμε ακόμα νεότερα για την υγεία του. Όπως είπαμε, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν, όπως πρέπει βέβαια, όσο θέλουν να κάνουν, τις αιτίες του δυστυχήματος. Το αποτέλεσμα ωστόσο είναι ότι έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, γιατί η μητέρα δεν ήταν μεγάλη.
0: Στην εποχή, μας, το 43, τι είναι το 43, δεν είναι...
1: Ακριβώς. Μια νέα γυναίκα λοιπόν και ο γιος της. Τραγωδία να φεύγουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, και βλέπω τώρα και εγώ έτσι λίγο και τις φωτογραφίες εδώ και τα βίντεο που έχουν αναρτήσει διάφορα σάιντ. Εντάξει, ήταν πολύ σφοδρή η σύγκρουση.
1: Ήταν πολύ σφοδρή η σύγκρουση. Και βεβαίως τέτοιες συγκρούσεις, τέτοια δυστυχήματα, τροχαία συμβαίνουν, θα λέγαμε, εδώ έχει σε ημερήσια βάση, σε εβδομαδιαία βάση. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε δύο νταλίκες στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας που συγκρούστηκαν. Κάθε μέρα όλο και κάτι μαθαίνουμε και είναι πραγματικά τραγικές ειδήσεις. Πολύ κουβέντα.
0: Ναι, ξέρεις τι, το σκέφτομαι καμιά φορά, πολλές φορές αυτό με τα τροχαία. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, τα βλέπουμε πάρα πολύ, δηλαδή και σε τηλεοπτικές ειδήσεις και τα λέμε και εδώ στο ραδιόφωνο και τα βλέπουμε και στις ιστοσελίδες και στις εφημερίδες. Ξαφνικά, δεν ξέρω αν έχεις και εσύ αυτή την αίσθηση. Δεν ξέρω αν είναι το ότι εμείς οι δημοσιογράφοι καλύπτουμε περισσότερο τα θέματα με τα τροχαία, επειδή έχουν και εικόνα. Και, κοιτάξει, την ξέρουμε τώρα και τη φάρα μας εντός εισαγωγικών, ξέρεις, η εικόνα πουλάει κτλ. Αλλά από τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλά τροχεία και πολύ άσχημα τροχεία, δηλαδή πολλά θανατηφόρα τροχεία. Δεν ξέρω, και ξέρεις τι, το συνδυάζω λίγο και με αυτό που βλέπω και εγώ στο δρόμο. Δεν ξέρω, εγώ βέβαια δεν οδηγώ, αλλά το βλέπω και ως πεζή. Πάρα πολλά νεύρα στο δρόμο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Είναι μία από τις βασικές αιτίες. Τα πολλά νεύρα, η έλλειψη συγκέντρωσης, τα πολλά προβλήματα, πολλά βέβαια αυτοκίνητα, πολλές μοτοσυκλέτες στον δρόμο. Έτσι. Παλιότερα ήταν τα μισά.
0: Ναι,
1: τώρα είναι περισσότερα, αλλά περισσότερες και πιθανότητες.
0: Ναι.
1: Η κίνηση είναι πιο αυξημένη στις εθνικές οδούς. Mm-hmm. Τώρα το καλοκαίρι ακόμα περισσότερο. Βάλε και το αλκοόλ που πολλές φορές παίζει ρόλο. Ευτυχώς αυτά τα μέτρα, τα αυστηρά με τους ελέγχους έχουν αποδώσει, δείχνουν στατιστικά, αλλά δεν έχουν αποδώσει και πλήρως. Γιατί εξακολουθούν κάποιοι, δείχνοντας πλήρη ανευθυνότητα, να καταναλώνουν πολύ αλκοόλ και να οδηγούν.
0: Και έχουν πέσει, και έτσι, τον και ίδιο έχουν τους... πέσει πολύ τα όρια, έτσι, για τα αλκοτέστ.
1: Ναι, ακριβώς. Ξέρεις, αυτή είναι και άλλη μια κουβέντα. Δηλαδή, κατά πόσο, ας πούμε, επηρεάζει μια γυναίκα όπως εσύ που είσαι πολύ αδύνατη, με έναν άλλο που θα πιει το ίδιο με σένα, κατά πόσο επηρεάζει. Δηλαδή, αυτό είναι ο αντίλογος.
0: Ναι, το αναλογικό, ναι. Σίγουρα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, και το αλκοόλ βεβαίως παίζει ρόλο, και αν αυτό που καταναλώνει δεν προσέχει τον εαυτό του, τουλάχιστον οφείλει να προσέχει τους άλλους. Να πει δεν θα πάρω το τιμόνι, γιατί θα γίνει επικίνδυνος για τους άλλους.
0: Βασική η συζήτηση τώρα. Αν δεν έχεις το μυαλό σου να προφυλάξεις τον εαυτό σου, σίγουρα δεν έχεις το μυαλό σου να προφυλάξεις τους άλλους.
1: Σωστό, σωστό.
0: Δηλαδή, αν δεν σε νοιάζει πρωτίστως για σένα, πώς θα σε νοιάζει για όλους τους υπόλοιπους γύρω σου.
1: Έτσι, ναι, και... γιατί ναι. Είναι πολύ τραγικό εσύ που προκαλείς το ατύχημα στο τέλος να μην σου συμβαίνει τίποτα και να έχεις σκοτώσει άλλους ανθρώπους. Το έχουμε καλύψει
0: πολλά. Αυτό το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Βέβαια, ναι, η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, εντάξει, επειδή δεν παρακολουθούμε και πάντοτε ξέρεις, σε βάθος τώρα τη συνέχεια ενός τροχαίου, διάβαζα τις προάλλες μια έρευνα ότι ναι, υπάρχει ξέρεις, ο αριθμός των νεκρών και υπάρχουν και αυτοί που επέζησαν ενός ατυχήματος. Ή δυστυχήματος από την άλλη πλευρά. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ μεγάλος και ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι υφίστανται πάρα πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, έτσι, οι οποίες ουσιαστικά αλλάζουν την πορεία της ζωής τους.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή, το ότι ξέρεις, κάποιος τραυματίστηκε, επέζησε, ενώ ο άλλος πέθανε, ξέρεις, δεν είναι τόσο απλό. Αν τα δούμε σε βάθος χρόνου, μιλάμε για πάρα πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έμειναν και μεγάλα διαστήματα, να νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία, ακόμα και σε κομματώδη κατάσταση, μεγάλες περιόδους αποκατάστασης. Και βέβαια είναι και το κομμάτι το ψυχολογικό, έτσι, και οι ενοχές.
1: Ακριβώς. Είναι και το ψυχολογικό τραύμα την ίδια στιγμή. Οπότε η αποκατάσταση είναι.
0: Και το ποινικό κομμάτι το οποίο ακολουθεί, έτσι, και σε βασανίζει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι λοιπόν πολύπλευρο το ζήτημα. Δυστυχώς μια είδηση η οποία κάθε άλλο παρά ευχάριστη είναι, τουλάχιστον να ευχηθούμε ο άνθρωπος, ο άλλος που ήταν στο φορτηγό, να τα καταφέρει.
0: Τι άλλες για μας.
1: Τώρα στην υπόλοιπη δημοσιογραφία, η γυναίκα με την ξανθιά πλεξούδα, πώς θα αποδόθηκε το προσωνύμιο, αυτή την ώρα λοιπόν στην εισαγγελία στο εφετείο Αθηνών, έφτασε χθες. Μιλάμε για τη γυναίκα που κατηγορείται ως μία από τους τρεις υπεύθυνους για την υπόθεση της Μαρφίν που είχε βεβαίως στις 5 Μαΐου του 2010 που είχε την τραγική κατάληξη με τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα τους και μια έγκυος, θυμίζουμε. Έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες και κάποια βίντεο από την μεταγωγή της.
0: Παραμένει ξανθιά, από ό,τι βλέπω.
1: Παραμένει ξανθιά και με πλεξούδα.
0: Αυτή είναι, έτσι.
1: Αυτή είναι. Αν και ξέρεις, ήταν από την αντιτρομοκρατική, την είχαν έτσι, καλύψει, της είχαν κάνει ένα γύρο όπως την έβγαλα για το αυτοκίνητο χθες. Φορούσε και το αλεξίσφαιρο, γυλαίκο, ήταν και δεμένα τα κέρια της με τις χειροπέδες, οπότε δεν μπορούσαμε να έχουμε και πλήρη εικόνα. Παρόλα αυτά, να πούμε, γιατί την αναλύσαμε χθες την υπόθεση, να πούμε ότι πρόκειται να ζητήσει προθεσμία και Δευτέρα ή Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί. Αυτά τα χαρακτηριστικά που τώρα εμείς, ας πούμε, τα συζητάμε και λέμε για τη γυναίκα με τη ξανθιά πλεξούδα, ήταν που βοήθησαν, όπως λένε οι ίδιες οι αρχές, το τμήμα του ανθρωποκτονιών να βρει άκρη. Δηλαδή, όπως λένε, χρησιμοποίησαν τη μέθοδο σύγχρονης ανάλυσης με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, κατά εγκληματολογικά εγχείρια, και έτσι κατάφεραν να αναδείξουν συγκεκριμένα στοιχεία για τους τρεις υπόπτους, όπως ο σωματότυπος, ο ροχισμός και τα αξισουάρ. Και η συγκεκριμένη γυναίκα, 46χρονη, μητέρα δύο παιδιών, υπενθυμίζουμε, που ζούσε τα τελευταία 7 χρόνια στην Αγγλία, τακτοποιήθηκε από το ύψος, τα μαλλιά, είδου η ξανθιά πλεξούδα που λέμε, τα αυτιά, τα ρούχα, τα παπούτσια, αλλά και το σακίδιο που είχε στην πλάτη της. Λοιπόν, από εξωτερικά χαρακτηριστικά.
0: Κοίταξε, το ύψος και το σωματότυπο το καταλαβαίνω. Αλλά το μαλλί τώρα είναι κάτι το οποίο, εντάξει, αλλάζει πάρα πολύ εύκολα.
1: Αλλάζει πολύ εύκολα και οι άνθρωποι οι οποίοι μάλιστα μπορεί να είναι, ας πούμε, ύποπτοι, χωρίς να θέλουν να προδικάσουν.
0: Να βάψουν το μαλλί τους.
1: Ναι.
0: Να βάψουν το μαλλί, να το κόψουν, να το... Ναι.
1: Κάνουν αλλαγές, γυναίκες και άντρες. Η 46χρονη, να πούμε ότι φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο, δηλαδή οι κύριοι δράστες που έχουν ήδη στη 42-32, τις πλακές Μαλαμβρίνου και Ναυπλίου, είναι οι κύριοι κατηγορούμενοι και αυτή τη στιγμή είναι κρατούμενοι προφυλακτικοί και αυτοί έχουν προσωνύμια, έτσι, nicknames όπως λέμε στα αγγλικά, ψηλός και εναερίτης αυτοί οι δύο και η γυναίκα με τη ξανθιά με την πλεξούδα. Τέλος πάντων βγάλανε τώρα και έχουν βγει και τρία τέλος πάντων προσωνύμια. Κατά το κατηγορητήριο της αποδίδεται, όπως είπαμε, βοηθητικός ρόλος στην ομάδα που επιτέθηκε στο αυτό το υποκατάστημα της Μαρφίν το 2010. Φαίνεται να ρίχνει στο εσωτερικό έφλεκτο υλικό όπου προκλήθηκε η πυρκαγιά. Τώρα όλα αυτά βεβαίως, όπως είπαμε, φέρεται.
0: Έτσι,
1: το ρήμα φαίνεται είναι πολύ κομβικό, διότι όλα αυτά πρέπει να αποδειχθούν και στο δικαστήριο.
0: Βέβαια, πρέπει να τεκμηριωθούν με αποδεικτικά
1: στοιχεία. Επίσης, με βάση τις εκτιμήσεις και της αστυνομίας, δεν αποκλείεται όλες αυτές τις μέρες που η υπόθεση θα είναι σε εξέλιξη και τη Δευτέρα ή Τρίτη που αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της Τρίτης Ανακρίτριας, να δώσουν το παρόν στα δικαστήρια και μέλη από αλληλέγγυες ομάδες και να δηλώσουν την υποστήριξή τους στη 46χρονη γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: τώρα
1: να συνεχίσουμε. Να πάμε στο Μιστρά, στον 55χρονο που είχε τον νεκρό πατέρα του στον καταψύκτη για πολύ καιρό, γιατί πολλά ακούγονται για αυτό. Η υπόθεση λοιπόν έχει την εξής τροπή, ότι στο αυτόφορο θα δικαστεί ο 55χρονος, στο αυτόφορο της Πάτης, είχε λάβει προθεσμία την περασμένη Τετάρτη για να απολογηθεί.
0: Σωστά.
1: Θα καθίσει λοιπόν στο εδόλιο του κατηγορούμενου για πλημεληματικές πράξεις τελικά. Το ποσό των συντάξεων που έλαβε ήταν κάτω από τις 120.000 ευρώ.
0: Okay.
1: Έτσι, το δικηγόρο του, βέβαια, το ποσό, έτσι όπως το αναφέρει, είναι λες και μιλάμε για 120 ευρώ. 120.000 ευρώ είναι
0: ναι,
1: πολλά.
0: Ίσως να έχει να κάνει όμως με το ύψος του ποσού μπορεί να προσδιορίζει το κακούρημα ή το πλημέλημα. Γι' αυτό.
1: Σωστά, σωστά, ακριβώς. Η ουσία είναι ότι δεν παραπέμπεται για κακούργημα, δεν πάει δηλαδή σε ανακριτή. Συγγνώμη. Κατηγορείται για απάτη κατά εξακολούθηση, οπλοκατοχή και εξαιρετική κατάθεση και όχι για φόνο, να το πούμε αυτά.
0: Άρα καθώς δεν προκύπτουν στοιχεία του... για εγκληματική ενέργεια, έτσι, σε βάρος του πατέρα.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό
1: δεν
0: που έλεγε δηλαδή ότι ήταν παθολογικά τα αίτια φαίνεται να ισχύει.
1: Ακριβώς. Παρότι η νεκροψία νεκροτομή δυσκόλεψε τον ιατροδικαστή, την πρώτη του εκτίμηση, επειδή η ζωή ήταν σε βαθιά κατάψυξη για 2-2,5 χρόνια, όπως έχουμε πει. Η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Και ο δικηγόρος και ο ίδιος ο δράστης, λένε ο δράστης της πράξης, να το πούμε αυτής, της αδιανόητης πράξης, ως προς το ότι δεν είναι μια πράξη που συνηθίζεται, δηλαδή να βάλει στον νεκρό πατέρα του να καταδικαστεί.
0: Είναι φρικιαστικό, ναι. Είναι,
1: είναι φρικιαστικό. Είναι ναι, σπούκι που λένε και οι άλλοι.
0: Ναι, σπούκι που λέμε και στο χωριό
1: μου. Ακριβώς. Ο ιατροδικαστής λοιπόν από το νοσοκομείο της Πάρτης είπε ότι ο θάνατος του 90χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια και έτσι αποκλείεται το σενάριο του εγκλήματος. Βεβαίως έχουν ληφθεί και δείγματα γενετικού υλικού για τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
0: Ναι, αυτές αργούν, ναι, οκ.
1: Okay. Ναι, το τελικό πόρισμα αναμένεται τις επόμενες μέρες.
0: Ναι, εντάξει, αν είναι κρίσιμο, θεωρείται
1: και ο προσδιορισμός του χρόνου.
0: Αλλάξουν κατηγορίες, προφανώς.
1: Ναι, έτσι. Πλέον κρίσιμος θεωρείται και ο προσδιορισμός του χρόνου. Ο 55χρονος λέει ότι ο πατέρας του επεβίωσε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2 χρόνια. Κάποιοι σχοριανοί λένε όμως ότι είχαν αυτόν τον ηλικιωμένο πάνω από 3-4 χρόνια.
0: Ναι, κάπου για πενταετία, ναι.
1: Έπασχε από άνοια κιόλας ο άνθρωπος. Ο ίδιος ο 55χρονος έχει πει ότι είναι μετανιωμένος. Ήθελε να κρατήσει, λέει, τη σωρό του πατέρα του στο υπόγειο του ξενών, επειδή και ένα ξενώνα εκεί.
0: Ναι, ερυπωμένο από ό,τι κατάλαβα. Έτσι λίγο.
1: Ερυπωμένο και διακόψει οριστικά τη λειτουργία του στην πανδημία του κορονοϊού.
0: Ναι.
1: Και να πούμε και κάποιες δηλώσεις του δικηγόρου που λέει ότι ο πελάτης του ήταν πλήρως αφοσιωμένος στους γονείς του. Είχε υπομειστεί αποκλειστικά τη φροντίδα του. Ένας άνθρωπος που τους αγαπούσε παθολογικά. Το κάνει και με τη μητέρα του, η οποία ήταν βαριά, δεν είχε προσλάβει, όπως είπε, αποκλειστική νοσοκόμα, τα έκανε όλα ο ίδιος. Και επίσης επιχείρησε να καταρρύψει και την εκδοχή του οικονομικού ωφέλους του εντολέα του, λέγοντας ότι είχε περιουσία και δεν ήταν αυτό το κίνητρο του, γιατί ήταν ένας μορφωμένος άνθρωπος, διαβασμένος, που δεν θα έκανε, ας πούμε, ό,τι έκανε. Βέβαια, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο παίζει ρόλο.
0: Αυτό θέλω να πω, ναι, εντάξει. Απλά ναι. Νομίζω αυτό το λένε, ξέρεις, και καλά για το. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, πάρα πολλές φορές, πολλές ποινικές διαδικασίες. Ο πρώτερος έτοιμος βίος, η θέση που έχει κάποιος, ξέρεις, στην κοινωνία κτλ. Θεωρούνται, ας πούμε, ξέρεις, πάντων ως ελαφρυντικά στοιχεία, αλλά κυρίως σε περιπτώσεις μη προφυλάκησης έχουν σημασία αυτά, όχι.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα, εντάξει, είπε ότι αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι. Η πράξη του τέρισε από τον πατέρα του μια πρέπουσα ταφή, μια κηδεία. Επίσης απάντησε σε αυτό που το απέδωσαν ότι είχε περικυκλώσει τον ξενώνα με κάμερες ασφαλείας, σηματοπλέγματα. Και είπε ότι όλα εκεί στην περιοχή τα σπίτια το κάνουν, έχουν αντίστοιχα συστήματα για λόγους προστασίας. Και τώρα που μιλάμε για υπεράνω υποψίας, να πούμε και για την τελευταία υπόθεση. Υπεράνω υποψίας ήταν και ο 26χρονος Αφγανός. που λέγαμε και χθες, Κατερίνα, που κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε στην βαλίτσα, αυτή την υπόθεση που την έχουμε αναλύσει. Προφυλακίστηκε λοιπόν χθες, αποφασίστηκε η προφυλακίσή του, όπως ήταν αναμενόμενο. Η νέα εξέλιξη ήταν ότι διαφοροποίησε τη στάση του ενώπιον της ανακρίτριας, επέλεξε να κρατήσει τη σιωπή, κάνοντας χρήση του δικαιώματός του. Κατά την προανακριτική διαδικασία είχε υποστηρίξει, θυμίζουμε, ότι είχε βρει τη γυναίκα ήδη μικρή, πως περιορίστηκε στο να απομακρύνει τη σωρό της. Και όλα αυτά, τέλος πάντων, που λέγανε ότι επέλεξε να μην απαντήσει σε ερωτήσεις των δικαστικών αρχών. Πάντως παραδέχτηκε τη χρησιμοποίηση της παιδικής κάρτας της 38χρονης. Όπως είπαμε, κωμικό ρόλο έπαιξε και η γυναίκα του που τον υποπτεύτηκε. Ο συνήγορος υποστηρίζει ότι η δικογραφία δεν είναι πλήρης, ότι αναμένει νέα στοιχεία και όλα αυτά. Να πούμε μια ακόμα εξέλιξη που έχει ενδιαφέρον, θα λέγαμε, ενδιαφέρον ειδησιογραφικό, αλλά όχι τόσο ως προς την ουσία της υπόθεσης, ως προς τα γύρω-γύρω. Καθώς έκαναν δηλώσεις για τον 26χρονο Αφγανό, οι θετοί γονείς του, να το πούμε έτσι, ζευγάρι Αμερικανών που τον είχε υιοθετήσει στα 16 του χρόνια όταν η σκηνή του κάηκε μετά από φωτιά στη Μόρια. Και τον είχαν, ας πούμε, υπό την επίβλεψή τους, του έδωσαν φροντίδα, αγάπη. Είπαν ότι ήταν ένα παιδί που δεν προκαλούσε, δεν μπορούσαν ποτέ να πιστέψουν ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα η σύζυγος ανέφερε ότι νομίζω ότι είναι σε φυγάλτη γιατί κάποια στιγμή θα ξυπνήσει. Ότι ήταν ένας ανήσυχος έφηβος, αλλά όχι κάτι το
0: φοβερό. Ποιος έφηβος δεν είναι ανήσυχος. Άμα δεν είναι ανήσυχος πρέπει να ανησυχήσουμε.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν για τη Λίζα Ρος που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα. Να πούμε, και μπορείς να κάνεις ένα σχόλιο εδώ, Κατερίνα, γιατί τα ξέρεις πολύ καλά αυτά, ότι για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχει και αναφορά στη Daily Mail.
0: Ναι, το καλύπτουν ευρέως και αυτό το θέμα, όπως και το θέμα της Βρετανίδας, της 38χρονης που λέγαμε πριν.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς. Εντάξει, είναι άλλωστε μια, ας πούμε, εφημερίδα που στοιχεία εγκληματικότητας πάντα τα τονίζει.
0: Εντάξει, πώς, αναδεικνύει πολλές φορές βέβαια και αυτό που λέμε τα human interest stories, δηλαδή ξέρεις και αυτό το κομμάτι που λες και εσύ το γύρω-γύρω, το οποίο έχει να κάνει, ξέρεις, με το πρόσωπο, με τους ανθρώπους που το περιέβαλαν, ξέρεις, και τα λοιπά. Δίνει πολλές φορές δηλαδή και το προφίλ ουσιαστικά του ανθρώπου που είναι στο επίκεντρο μιας ιστορίας.
1: Ναι. Είναι μια υπόθεση λοιπόν η οποία τελικά έχει ξεφύγει από τα ελληνικά σύνορα και ήταν λογικό γιατί το θύμα ήταν Σκοτσέζα, Βρετανίδα. Συνεπώς ήταν λογικό να υπάρχει ενδιαφέρον και από εκεί πλευρά.
0: Λογικό.
1: Αυτά είναι τα νέα, δυσάρεστα δυστυχώς όλα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Μακάρι να μπορούσαμε να την αλλάξουμε, αλλά δεν μπορούμε.
1: Μακάρι να μπορούσαμε
0: να αλλάξουμε και τον κόσμο τόσο εύκολα.
1: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Ο κόσμος αλλάζει μόνος του. Όπως σε άκουγα πριν που λέγες για τη Σλοβακία που έχει 42 βαθμούς κάψωνα.
0: Ναι.
1: Η εικόνα αλλάζει δραματικά παντού. Έτσι, ο ίδιος ο πλανήτης δηλαδή μας λέει ότι αλλάζει ο κόσμος.
0: Ο πλανήτης ετοιμάζεται να μας αποβάλει βασικά.
1: Θα μας αποβάλει στο τέλος κάπως.
0: Να μας απορρίψει.
1: Να προλάβεις πάντως πριν μας απορρίψει ο πλανήτης να ξεκουραστείς και να κάνεις διακοπές.
0: Το εύχομαι για όλους μας, Σπύρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη βοήθεια αυτή την εβδομάδα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Yeah. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και αυτό το ημίωρο. Πηγαίνουμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε γιατί η Τέμη Χαμηλωμάτη έχει ήδη μπει στο στούντιο πριν την ώρα της. Είναι όρθια από πάνω μου και περιμένει. Πάμε. Καλημέρα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563 www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, χολήπτης μας ο Δημήτρης Μορφέσης. Τελευταία ευκαιρία για να μας στείλετε ευχές, μηνύματα, κριτική, παραγγελίες για τραγούδια μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο στούντιο παπάκι κανάλι1λογραφός.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441-6. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε λίγο και τη διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε δημοσίευμα στην Wall Street Journal, στο οποίο υποστηρίζεται ότι ο Πούτιν ενδέχεται να δοκιμάσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ με μια περιορισμένη επίθεση σε χώρα μέλους της συμμαχίας. Αυτό εκτιμούν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και μάλιστα σε αντίθεση με προηγούμενες εκτιμήσεις τις οποίες είχαμε, οι οποίες θεωρούσαν ότι η Μόσχα θα απέφευγε να προκαλέσει το ΝΑΤΟ όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει σε εξέλιξη. Στο άλλο τώρα μεγάλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την κατάσταση στο Ιράν και στα στενά του Ορμούς. Αυτές τις μέρες, κατά πρώτον, θα πρέπει να πούμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες καταγράφουν μια βουτιά στην αυσιπλοεία. Μόλις 33 πλοία διήλθαν των στενών του Ορμούς τις τελευταίες 4 ημέρες, μόλις 4 πλοία πέρασαν την Πέμπτη. Αυτό παρά το γεγονός ότι είχαμε μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών που συνδιαχειρίζονται τα στενά, δηλαδή του Ομάν και του Ιράν από την άλλη πλευρά. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις λοιπόν, οι οποίες έχουν προχωρήσει αυτή τη στιγμή επί αυτής της συμφωνίας. Υπάρχουν όμως και αρκετές εκκρεμότητες. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί επί της αρχής μια συμφωνία για τη δημιουργία μιας νέας διαδρομής στο στενό. Το προτινόμενο σχέδιο που έχουμε αυτή τη στιγμή αναφέρει ότι το Ιράν θα μπορεί να παρεμβαίνει στη διαχείριση των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο. Για τα πλοία που εξέρχονται, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται μέσω διαδρομής ανάμεσα στα ιρανικά και τα ομανικά ύδατα, αλλά την τελική έγκριση εδώ θα την έχει το Ομάν, αφού όμως θα έχει ενημερώσει τις αρχές της Τεχεράνης. Και έχουμε επίσης και ιρανικές πηγές, οι οποίες διευκρινίζουν τη συμφωνία δεν συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού. Και συνδέει βέβαια το άνοιγμα του περάσματος με τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμένων στον κόλπο. Υπάρχουν όμως και επιπλέον πληροφορίες ότι το Ιράν επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν θα επιτρέπει τη διέλευση σε πλοία τα οποία χαρακτηρίζονται ως πλοία εχθρικών χωρών. Και φυσικά μεταξύ αυτών, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι τόσο τα αμερικανικά όσο και τα Ισραηλινά. Κάπως έτσι θα περάσουμε στη συνάδελφο την Τέμπτη Χαμπυλωμάτη, η οποία έχει έρθει εδώ από νωρίς και περιμένει να μας πει και εκείνη τα δικά της τα θέματα. Και Τέμπτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ για το coming back to life, αφιερωμένο και στους δυο σας και στους ακροατές μας. Τώρα, ένα θέμα... Ένας προορισμός ηθήμενα που αφορά μόνο όσους επιλέξουν.
0: Μας κάνεις πρόταση.
1: Κάνω μία πρόταση, αλλά είναι μόνο για ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι πραγματικά να αποκοπούν από τον πολιτισμό. Όπως
0: εγώ.
1: Τον έχουμε, εντάξει. Γιατί μπορεί κάποιος να μην την αντέχει αυτή την εναλλακτική μορφή διακοπών. Οπότε, πάμε στο θέμα μας.
0: Πού είναι αυτά τα θύμενα, σε ποια περιοχή?
1: Είναι ανάμεσα στη Σάμο και την Ικαρία, στο Ανατολικό Αιγαίο, όπου βρίσκεται το σύμπλεγμα των Φούρνων, μια σειρά από μικρά νησάκια, και ανάμεσα σε αυτά είναι και η Θύμενα. Στη Θύμενα θα πάτε μόνο για να αποσυνδεθείτε από όλους και από όλα και για να ξανασυνομιλήσετε με τον εαυτό σας. Το νησί έχει περίπου 150 μόνιμους κάτοικους, με τα λευκά σπιτάκια τους να είναι χτισμένα στην πλαγιά του βουνού πάνω από το λιμάνι. Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και τη χτινοτροφία, αλλά θα βρείτε και εξαιρετικό ντόπιο μέλι σε μικρές ποσότητες. Η ζωή στη Θύμενα, όπως και οι άνθρωποι της, είναι απλή και θα την επιλέξετε για την απόλυτη απλότητα και την αίσθηση ελευθερίας που χαρίζει. Το νησί έχει έναν μόνο κύριο οικισμό, τη Θύμενα, εκεί όπου βρίσκεται και το λιμάνι, και έναν μικρότερο, την Κεραμιδού. Εδώ θα κολυμπήσετε σε ανοργάνωτες παραλίες χωρίς ομπρέλες και beach bar, αρκεί να έχετε καλή παρέα ή ένα ωραίο βιβλίο για συντροφιά.
0: Και εξοπλισμό επίσης.
1: Και εξοπλισμό.
0: Και νερό.
1: Όχι, νερό θα βρείτε, έχει καντίνα.
0: Όχι, ενώ το έχετε πάρει μαζί.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο. Στις υπόλοιπες παραλίες του νησιού, όπως είναι ο Λάκκος, η παραλία στο Εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου στα ανατολικά και η παραλία στο Άγιο Νικολάκι στα βόρεια, θα πάτε περπατώντας, διασχίζοντας προσεγμένα ωστόσο μονοπάτια. Ενώ στις παραλίες Καριώτικο, στα βόρεια και στο Κλεφτοβλίχαδο, θα πρέπει να συνεννοηθείτε με κάποιον ντόπιο για να σας μεταφέρει εκεί, αφού δεν υπάρχει τουριστικό καίκι που να κάνει οργανωμένα δρομολόγια. Μην χάσετε με τίποτα το θέαμα μιας τέλειας Ανατολής, όπως φαίνεται κατά το χάραμα από το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου ψηλά στο ύψωμα. Αξίζει να ανεβείτε ως εκεί, γιατί το θέαμα κόβει πραγματικά την ανάσα. Στη Θήμαινα δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, υπάρχουν μόνο ενοικιαζόμενα δωμάτια, πεντακάθαρα και δίπλα στο κύμα. Στο νησί υπάρχουν 3 καφέ εστιατόρια και μια καντίνα στην παραλία της Θήμαινας, όπου θα απολαύσετε από καφέ και ποτό έως και σουβλάκι και φρέσκο ψάρι για φαγητό. Στο νησί θα βρείτε και 2 παντοπολία για τις καθημερινές σας προσφορές.

0: αρχαιολογικά μνημεία. Προβλήματα βέβαια για την ασπλοεία σημαίνει
1: εκεί
0: αυτό.
1: Είναι, εκεί νομίζω έγκυται το βασικό πρόβλημα. Βέβαια να πούμε ότι διαδοχικά τα τελευταία χρόνια κατεβαίνει η στάθμη του Δούναβη και αποκαλύπτονται, είχαν αποκαλυφθεί και πριν τα, τα πλοία, τα οποία ήταν από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, το δεύτερο συγγνώμη Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία ήταν γερμανικά και τα είχαν βυθίσει η Γερμανία για να μην πέσουν στα χέρια των Ρώσων. Το θέμα είναι ότι έχουν προκαλέσει, όπως είπες και εσύ, φοβερά προβλήματα στην ασπλοεία. Οπότε κάθε χρόνο η ζημιά που έχουν οι άνθρωποι εκεί, οικονομική, είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Όχι, ήθελα να πω πάντως ότι οι αρχαιολόγοι πάντως, διαβάζω εδώ, οι Βούλγαροι αρχαιολόγοι χαίρονται, γιατί έχουν μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν από κοντά ένα από τα σημαντικότερα έργα της μηχανικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι πολύτιμη ευκαιρία, όπως δηλώνουν. Η φύση, όπως λένε, αποκαλύπτει για λίγο ένα μνημείο που συνήθως παραμένει κρυμμένο κάτω από τα νερά του Δούναβη. Πρόκειται να πούμε ότι πρόκειται για μια πέτρινη γέφυρα, η οποία κατασκευάστηκε με την εντολή του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Πρώτου. Γενιάστηκε το πολύ μακρινό 328 μετά Χριστόν, συνδέοντας την αρχαία πόλη Ούπλια Ίσκο με τη σημερινή Βουλγαρία, στη σημερινή Βουλγαρία με την Σουγκιδάβα στη σημερινή Ρουμανία.
1: Σωστά.
0: Και έχουν καταφτάσει πολλοί έτσι, μελετητές οι οποίοι θέλουν να δουν ακριβώς, να μελετήσουν πριν ανέβει ξανά βέβαια η στάθμη του νερού. Εντάξει, για κάποιους είναι πρόβλημα, για κάποιους είναι ευκαιρία.
1: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι τα κατάλοιπα αυτά της αρχαίας γέφυρας είναι ένα συγκλονιστικό θέαμα που αξίζει κάποιος να το δει. Δεν εμποδίζει τόσο νομίζω όσο τα βυθισμένα ναυάγια των πλοίων.
0: Όχι, στο συγκεκριμένο σημείο
1: οπότε
0: όχι.
1: Οπότε αυτό μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Και τι άλλο, Κατερίνα?
0: Συζητούσαμε πριν και για αυτή τους επιστήμονες που δημιούργησαν νέους ιούς με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Δύσκολο θέμα.
0: Τώρα κάποιοι λένε για μια κάνουν λόγια για μια εντυπωσιακή ανακάλυψη, άλλοι ανησυχούν.
1: Εσύ τι λες, Κατερίνα?
0: Κοίταξε να δεις, αυτό που διαβάζω είναι ότι κατά πρώτον εντάξει είναι κάτι εντυπωσιακό. Έτσι πρώτη φορά από ό,τι διαβάζω έχουμε ολόκληρα γονιδιώματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί με επιτυχία από την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη κάθε μέρα κάνει άλματα. Δηλαδή κάθε μέρα που την τροφοδοτείς με κάτι στο επιστρέφει πίσω πραγματικά πολλαπλάσιο. Επίσης διαβάζω ότι οι συγκεκριμένοι ιοί είναι συγκεκριμένα ήδη γνωστά ως βακτηριοφάγοι, οι οποίοι μολύνουν από εδώ, όπως καταλαβαίνω, μόνο βακτήρια και χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενειών με επίμονες λοιμώξεις. Και είχαμε και εργαστηριακές δοκιμές με ένα μείγμα από ιούς που σχεδιάστηκαν με την τεχνική νοημοσύνη, η οποία εξόντωσε, για παράδειγμα, ιούς όπως είναι ο E. coli, που είναι πολύ ανθεκτικός στους φυσικούς βακτηριοφάγους. Τώρα, αναμφίβολα αυτό ακούγεται θετικό, γιατί εχθές μάλιστα λέγαμε κιόλας με αφορμή μια αναφορά που κάναμε στον Φλέμινγκ και στην πενικυλίνη, ότι ένα τεράστιο θέμα, και έχουμε και πάρα πολλούς νεκρούς βέβαια κάθε χρόνο, έχει να κάνει με τα super bugs, με τα μικρόβια, με τα βακτήρια τα οποία είναι ανθεκτικά στις αντιβιώσεις. Οπότε αυτό θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αντιμετώπιση τους. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι μάλλον το βλέπω θετικά. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη.
1: Απόλυτο θετικό είναι, αρκεί να κρατηθούν κάποιοι κανόνες βιοασφάλειας. Δηλαδή η άλλη πλευρά προτάσει αντεπιχειρήματα ότι θα μπορούσαν να σχεδιαστούν κάποια στελέχη πανδημικά.
0: Ναι,
1: και να
0: σίγουρα.
1: Κατάλαβες για, για δεύτερους σκοπούς. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να μην επέμβουν σε ήδη υπάρχοντες ιούς και να τους τροποποιήσουν κάνοντάς τους θανατηφόρους ή ανθεκτικούς στα εμβόλια για κάποιους πάλι άσχημους σκοπούς. Είναι το δεύτερο. Και το τρίτο είναι ότι θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες διαρροές οι οποίες δεν θα γίνουν με κακή θέληση, αλλά πιθανόν από αμέλεια. Όπως πάντα.
0: Ναι, εντάξει, κοίτα, το κίνδυνο του ατυχήματος υπάρχει πάντα. Εξάλλου, ούτως ή άλλως οι ίδιοι τηρούνται σε όλα τα μεγάλα εργαστήρια, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι κατασκευάστηκαν τώρα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Διατηρούνται άπαντες οι που έχουν εντοπιστεί σε πάρα πολλά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο. Αν υπάρξει ατύχημα, υπήρξε ατύχημα. Τώρα, επίσης, βέβαια, από την άλλη, ναι, αρνητικό αυτό το οποίο αναφέρεις, ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για εγκληματικούς ενδεχομένως σκοπούς, δηλαδή για βιολογικούς πολέμους κτλ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή τώρα που έχει ανοίξει αυτό το παραθυράκι του AI, δεν ξέρω πώς μπορείς να το ελέγξεις.
1: Ναι. Είναι το τραγικό τόσο.
0: Δηλαδή, οποιοδήποτε θα μπορούσε να πάρει έναν επιστήμονα ειδικό και να του φτιάξει έναν ιό, από ό,τι φαίνεται, και να τον έχει και να απειλεί ανά πάσα στιγμή ότι θα μπορούσε να τον εξαπολύσει τον πλανήτη.
1: Θα δοκιμαστεί, Κατερίνα.
0: Η τεχνολογία πάντοτε είναι ανάλογα πώς τη χρησιμοποιείς, και για καλό και για κακό.
1: Σκέψου τώρα.

0: τέτοια δύναμη σε ανθρώπινα χέρια. Άρα πρέπει οι άνθρωποι που θα τη διαχειριστούν να έχουν μια ηθική ραχοκοκαλιά τρόπον.
1: Ναι, εντάξει, είναι μεγάλη συζήτηση που γίνεται περί ιατρικής ηθικής, βιοηθικής κτλ. Όπου σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εντάξει, η συζήτηση είναι πάρα πολύ δύσκολη σε κάποια θέματα, έτσι, να γίνει. Εντάξει, σε κάποια θα ήθελα να πιστεύω ότι τα πράγματα μπορεί να είναι πιο ξεκάθαρα. Το θέμα νομίζω πάντως είναι ότι η τεχνική νοημοσύνη, όπως είπα και πριν, ότι τρέχει με τόσο γρήγορους ρυθμούς και νομίζω δεν την προλαβαίνει και η νομοθεσία η οποία υπάρχει.
0: Εξυπακούεται.
1: Έτσι.
0: Ναι, είναι όλα
1: δηλαδή κάθε μέρα διαβάζουμε ή το βλέπουμε και εμείς ακόμα και στην δική μας διάδραση όπως δοκιμαζόμαστε τέλος πάντων με κάποια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ότι κάθε μέρα γίνονται καλύτερα, τρέχουν πάρα πολύ με απίστευτες ταχύτητες. Και νομίζω πραγματικά ότι αυτές οι εκκλήσεις που είχαν γίνει από πάρα πολλούς ειδικούς και μη, γενικά ανθρώπους που ασχολούνται με την τεχνολογία, ότι θα έπρεπε ενδεχομένως να γίνει ένα pause, να γίνει μια παύση σε ό,τι αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης για κάποιους μήνες ή ενδεχομένως για ένα χρόνο, προκειμένου να δούμε ακριβώς τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ποιες θα πρέπει να είναι και το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργεί. Νομίζω ήταν μια πάρα πολύ σοβαρή πρόταση, η οποία βέβαια δυστυχώς δεν εισακούστηκε από ό,τι είδαμε. Και δεν ξέρω ακριβώς ποιες θα είναι οι συνέπειες. Σίγουρα θα είναι πολλές και νομίζω ακόμα δεν μπορούμε να τις συλλάβουμε με το μυαλό μας.
0: Αν δεν το ελέγξουμε αυτό το πράγμα, θα γίνει αυτό που έλεγες χθες το restart. Θα μας εξαφανίσουν όλους.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω να πω.
0: Ανανέωση.
1: Όλοι λέγανε ότι θα απαντήσει το κουμπί ο Κιμ. Και αλλά θα γίνει παρανάλωμα του πυρός εδώ πέρα. Τελικά ο Κιμ ήταν ο πιο ήσυχος.
0: Έτσι, ακριβώς. Έτσι,
1: από αλλού το περιμέναμε, από αλλού μπορεί να μας έρθει. Έτσι είναι η ζωή όμως, από εκεί που δεν το περιμένεις έτσι πιο πολλές φορές σου έρχεται. Και ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι γενικά τα θέματα της τεχνολογίας, εν τω μεταξύ, είναι και ένα πρόβλημα το ότι δεν προλαβαίνει και ο ανθρώπινος νους, ενός μέσου ανθρώπου ενώ, ο οποίος έχει να ασχοληθεί και με πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δεν προλαβαίνει ακριβώς, πώς να το πω, να συλλάβει όλη αυτή την εξέλιξη.
0: Όχι, δηλαδή, είναι καθαρά εξειδικευμένα.
1: Ναι, δεν είναι μόνο το εξειδικευμένο, είναι ότι τρέχουν και τόσο πολύ που πριν καλά-καλά προλάβεις να συνειδητοποιήσεις και να μάθεις να χρησιμοποιείς κάτι, έρχεται κάτι άλλο.
0: Ναι, δεν θα γίνουμε και μέδουσες που λέγαμε χθες ότι θα ανακαλυφθεί το.
1: Α, δεν ξέρω. Εγώ μπορεί
0: θα προλάβουμε μάλλον.
1: Δεν ξέρω. Εγώ μπορεί να γίνω, μπορεί να καταφέρω να επιστρέφω στην παιδική μου ηλικία και να κάνω reset και να δω πώς θα είναι τα πράγματα σε 500 χρόνια. Εσύ που δεν ήθελες.
0: Και να έρθει η τεχνητή η νοημοσύνη και να σε κάνει αστερόσκονη.
1: Να μου πετάξει έναν ιό.
0: Αστερόσκονη.
1: Αστερόσκονη. Αν είναι να γίνω αστερόσκονη, εντάξει, δεν θα με πειράζει από την αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Κάπως έτσι, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής εβδομάδας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά. Θα συνεχιστούν βέβαια εκπομπές 10 με 12 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά 90,4. Παραμένετε συντονισμένοι. Εγώ να σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ από έναν από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Ίσως ο πιο αγαπημένος αυτή τη στιγμή στο έντεχνο τουλάχιστον κομμάτι. Μίλτος Πασχαλίδης, ακροβάτης. Σας χαιρετώ. Καλημέρα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
6: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στο κανάλι 1 και στους 90,4 μεγακύκλους. Δημήτρη, πάμε να αλλάξουμε λίγο μικρόφωνο, να πάρω αυτό, κάντω αλλαγή στον αέρα. Είμαστε εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ στο κανάλι 1, στους 90,4 μεγακύκλους, Δημήτρης Μορφέσης, μετρά πόσες ώρες, Δημήτρη μου?
1: Τέσσερις
0: ώρες για να ξεκινήσει τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Με το καλό, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ.
0: Με το καλό, για μας έρθει μαυρισμένος. Μην σε βλέπουμε μόνο εδώ πέρα στον Πειραιά. Να πας σε κανένα νησάκι, να κάνεις τίποτα έτσι άστατη, τρελή καλοκαιρινή ζωή σε Μύκονο, Σαντορίνη, πάρο που θα σε δούμε. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Ένας-ένας φεύγουν ήδη τελευταία εκπομπή της περίοδου πριν από λίγο η Κατερίνα Πρίφτη. Εμείς εδώ πέρα βέβαια σταθερά και εδώ θα είμαστε για όλο το καλοκαίρι. Πινελιές στα σπορ, η αθλητική σας ενημέρωση μέσα από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Παρασκευή σήμερα βέβαια, 7 Αυγούστου του 2026. Πάμε λίγο πιο χαλαρά σήμερα, αν και βεβαίως από αθλητική επικαιρότητα πολλά σημαντικά, ενδιαφέροντα και στενάχωρα θα λέει κανείς, με δεδομένο ότι χθες την πάτησε και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, 3-3 οι κακές βραδιές για τις ελληνικές ομάδες. Αυτή την εβδομάδα, η επόμενη εβδομάδα είναι καθοριστική για το ποιοι και πού θα συνεχίσουν. Βέβαια, από τους τρεις, δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, έτσι όπως ξεκίνησαν τα προκριματικά αυτής της περίοδου, η αλήθεια είναι ότι αυτός που είναι με την πλάτη στο τοίχο είναι ο Παναθηναϊκός. Και εξηγώ, εάν Ολυμπιακός, χτυπάμε ξύλο, δεν τα καταφέρει να γυρίσει με την πρόκληση την άλλη εβδομάδα από την Ολλανδία, πάει απευθείας στη League Phase του Europa League. Δηλαδή δεν έχει κανένα άλλο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός στη συνέχεια αφοσιώνεται αποκλειστικά και μόνο στην έναρξη του πρωταθλήματος και θα περιμένει την κλήρωση για τα παιχνίδια του Europa League. Χτυπάμε ξύλο, ελπίζουμε να προκριθεί και την άλλη εβδομάδα να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε διαδικασία συζητήσεων για το παιχνίδι της 18ης του Αυγούστου εδώ στο Καραϊσκάκη, είτε με την Union Saint-Gilloise είτε με την Bodo Glimt. Αν τώρα ο ΠΑΟΚ, χτυπάμε ξύλο, αποκλειστεί από την Anderlecht, έχει άλλο ένα κανονάκι που είναι, θα μπει στη διαδικασία των playoffs για το Conference League. Εκεί πέρα βέβαια πρέπει να προκληθεί. Ο Παναθηναϊκός, αν αποκλειστεί, αποκλείστηκε, τέλος η Ευρώπη. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ μαξιλαράκια έχουν τόσο η ΑΕΚ όσο και ο ΟΦΗ που μπαίνουν πλέον από τη μεθεπόμενη εβδομάδα αυτής της ευρωπαϊκές υποχρεώσεις απευθείας στα play-offs του Champions League η ΑΕΚ, η οποία περιμένει αντίπαλο, η Τηλεύσκη Σόφιας ή την Αλμάτι Κάιρατ, και το ίδιο και ο ΟΦΗ στα play-offs του Europa League, που και αυτός έχει μαξιλαράκια αν αποκλειστεί. Πάει στην League Phase του Conference League. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δεν τα κατάφερε και αυτός χθες. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν δέχεσαι γκολ στα 17 δευτερόλεπτα μέσα στην Τούμπα, αν με τι άλλο εκεί πέρα περιμένεις να γυρίσει λίγο η κατάσταση, να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ τη δύναμη της έδρας, δεν τα κατάφερε. Είχε τις ευκαιρίες του ο ΠΑΟΚ, δεν ήταν κακός, αλλά από την άλλη πλευρά και η Άντερ λεχθεί μια καλή ομάδα, τέταρτη πέρσι στο πρωτάθλημα είναι η αλήθεια του Βελγίου, και έδειξε ότι θα είναι πολύ δύσκολη υπόθεση πρόκριση για τον ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα. Πολύ καλή εμφάνιση παρεπιπτόντως από τον πρώην Ερυθρόλευκο, τον Ζουλιάν Μπιανκόν. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος θα μπορούσε να μου πει, και ναι, κάποιος μου είπε, για να το πω ακριβέστερα, σήμερα το προερχόμενο στο σταθμό, με σταματάει στον δρόμο και τη κάναμε κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Μου λέει: ο Ολυμπιακό δεν χώραγε στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι που λέμε. Όχι, δεν χώραγε στο ρόστερ του Ολυμπιακού ο Τζουλιάν Μπιακόν, ο οποίος και αυτός ήθελε να φύγει, ήθελε να παίζει βασικός, παίζει βασικός στην Άντερλεχτ και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά προσέξτε να δείτε, σε αυτό το γήπεδο ο Τζουλιάν Μπιακόν έχει κάνει γκέλες, παραδείγματος χάρη. Χθες στο ίδιο γήπεδο στην Τούμπα με τη φανέλα της Άντερλεχτ, που δεν έχει αυτή την πίεση που νιώθει κάθε ποδοσφαιριστής που φοράει την ερυθρόλευκη ριγότη, ήταν ίσως από τους κορυφαίους παίκτες της Άντερλεχτ. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ λοιπόν 0-1, με τον ΠΑΟΚ να έχει και κάποια παράπονα, είναι αλήθεια, από τον διαιτητή τον Μανουέρα, ο οποίος όπως και στο παιχνίδι εδώ πέρα του Ολυμπιακού, ο Σάντσε Θαεμαρία με την Νέιμεγγεν, οι ελληνικές ομάδες δεν παίρνουν όχι μόνο τα σπόρια, αλλά θα λέει κανείς ότι οι διαιτησίες δεν είναι καθόλου καλές αυτή την περίοδο για τις ελληνικές ομάδες. Και μιας και μιλάω για διαιτησία, να πω ότι τελείωσε, τουλάχιστον για φέτος, κάθε πιθανότητα να δούμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, τουλάχιστον έτσι όπως παραδέχθηκε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κ. Μάκης Γκαγκάτσης, στο προσφάτως στους Έλληνες διαιτητές που τους μίλησε. Θα πούμε, έχουμε αρκετά για τα θέματα διαιτησίας, γιατί υπάρχει και η κοινή οδηγία πλέον από την πλευρά των επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, δηλαδή της UEFA, προς τις κατατόπου ΚΕΔ, Κεντρικές Επιτροπές Διαιτησίας, για την χρήση του VAR. Είχε με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και αποκαλυπτικό δημοσίευμα στο in.gr ο φίλος, ο Βάιος Ομπαλάφας, ένας από τους εγκυρότερους συντάκτες διαιτησίας. 11 μετά τις 12, όπως είπαμε, είναι το κανάλι 1, στους 94, παρέα εδώ με τον Δημήτρη Μορφέση, στη ρυθμίση του ήχου, για λέει και τις μουσικές ο Δημήτρης, με κάποια τραγουδάκια έτσι που μου έρχονται και εμένα στο μυαλό, όπως ξεκινήσαμε με Zigzag Κυκλεμένο Μάξι, ένα τραγούδι το οποίο ανοίγει στο διαδίκτυο και έχει γίνει viral, γιατί το ανακάλυψε νέα γενιά. Και το κάνει, πώς το λένε, stories, Δημήτρη, το λέω καλά, που είσαι πιο νέος από μένα. Κάπως έτσι είναι πάρα πολλά αυτά τα τραγούδια, δεκαετίας του 80 και του 90, και ελληνικά και ξένα, τα οποία θυμάμαι εγώ τα παίζαμε είτε παλιότερα στα ταρατσάκια ως στους πειρατικούς σταθμούς που είχαμε στις γειτονιές πιτσιρικάδες, μετέπειτα στο ξεκίνημα της ελεύθερης ραδιοφωνίας, τραγούδια τα οποία δεν σταματούσαν οι γραμμές, και τότε μάλιστα μέσα στο στούντιο χτύπηκαν, θυμάστε Δημήτρη, οι γραμμές, δεν είχαμε και τα φωτάκια και έκανε μπι το ντρίν ακουγόταν για τις αφιερώσεις. Με τέτοιο τραγούδι ξεκινήσαμε, το κλεμμένο μάξι των Zigzag. Ο Γιώργος Καρύδης είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, 210-42-24-4-43-46. Τα τηλέφωνά μας, αλλά ο αριθμός Viber, ο πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας με όλους όσοι βρισκόμαστε στα μικρόφωνα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, κυρίως με όλους όσοι βρισκόμαστε στο ραδιοθάλαμο, είναι το 6951-904-904, είναι ο αριθμός Viber. Πάμε τραγουδάκι, ερχόμαστε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: 랜덤 게임 랜덤 게임 게임 스타트 아파트 아파트.
1: Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, όπως κάνουμε τέτοια ώρα. Ένα πέρασμα από το περίπτερο της γειτονιάς, να δούμε πώς, τι γράφουν στις πρώτες σελίδες οι αθλητικές εφημερίδες, οι οποίες κυκλοφορούν στην χώρα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, ξεκίνημα με το φως των σπορ. Αυτού θέλει πολύ ψηλά στη λίστα ο Τικνιτζιάν του Ερυθρού Αστέρα. Τον έχει μάλιστα σε μια φωτογραφία από παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Αρμενία, με τον αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστέρα, να μαρκάρει τον αρχηγό της Εθνικής Πορτογαλίας, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ποιες ιδιαιτερότητες με τον Αρμένιο μπακ? Δανεικό θέλει τον Μόουρα, η Πόρτο προτιμάει πώληση. Υπάρχει και ο Σαλάχ Εντίν, όσο δεν φεύγει από τη Ρώμα. Ενεργός για Πουέρτα, τι λένε στην Ισπανία για τον Κολομβιανό χαφ τη Σαντατέρ? Πάντα ψηλά ο Βινίσιους και Κάσερες. Οι Πορτογάλοι επιμένουν για Μπραγκάνσα. Ανέβασε ρυθμούς ο ΕΣΕ. Στο 100% Σιπιόνι για την Τρίτη. Ηχηρό μήνυμα του Μεντιλίμπαρ στους παίκτες εν ώψη ρεβάνς με ένα Ιμπέγγεν στα 6 εκατομμύρια. Η πώληση στρεφέτσα από το ρεπορτάζ του Αλέξη Βερβίλη. Στο αριστερά το θέμα του Ολυμπιακού, φωτογραφία από το χθεσινό του ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Το δυσκόλεψε μόνος του, γράφει η εφημερίδα. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με ένα 1-0 από την Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα μάτς που δέχτηκε τον γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο από κακό διώξιμο του Ζίφκοβιτς και θα μπορούσε να αλλάξει την τύχη του. Κυρίαρχησαν οι Θεσσαλονίκες, αλλά δεν είχαν καθαρό μυαλό για να βγάλουν φάσεις και να σκοράρουν, κάτι που πρέπει και μπορούν να κάνουν στις Βρυξέλλες. Χαμένο πέναλτι στο 36 από τον Μιχαηλίδη. Πάνω ψηλά, ο Τζελέγε για τεσάρι στο κάδρο του Ολυμπιακού, 39χρονος forward που δεσμεύεται με τον Ερυθρό Αστέρα στο 2027. Στο πλάνο Walk-up που ο Γιώργος Μπαρτζόκας περιμένει το Διεθνή Γκάρτ 24 του μήνα, τι συμβαίνει με τον Νίκο Πλώτα του Προμηθέα. Παγκομάρα για τα κενά στο θέμα του Παναθηναϊκού. Οι αμυντικές αδυναμίες του Τριφυλιού έγιναν ακόμα πιο ευδιάκριτες στο μάτς με την Τσέσκα 1948 και ο Νίστρουπ αναζητά τρόπους, γράφει το Φως, για να κλείσει τις τρύπες. Λιοντάρι Ζορζίνιο, ο 30χρονος στράικερ από τη Γουένα Μπισάου, αποτελεί τον 14ο παίχτη που εντάσσεται στο δυναμικό του Πανσεραϊκού στην προσπάθεια των Ερυθρόλευκων για άμεση επάνωδο στη Σούπερ Λίγκα. Βιτάλης τετραετίας, η ανακοίνωση του Βιτάλης, ακούσαμε άλλωστε χθες και πώς τον υποδέχθηκε στην ΑΕΚ ο κ. Ηλιόπουλος. Κολλημένος με την μπάλα, ο Λιονέλ Μέση δεν θέλησε να κάνει διακοπές μετά τη λήξη του Μουντιάλου. Επέστρεψε άμεσα στην Ίντερ Μαϊάμι και με δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στη μεξικανική Σεν Λούις έγινε ο ρεκόρντμαν στην διοργάνωση Links Cup. Και επαναπατρισμός των χρυσών κορισιών. Στα Πάτρια Εδάφη βρίσκεται η ομάδα της καλλιτεχνικής κολύμβησης με τις αποσκευές της βαρύτερες κατά δύο χρυσά μετάλλια, τα οποία κατέκτησαν στο Παρίσι οι δύο από τις τρίδιμες αδερφές Αλεξανδρία, Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα. Μάλιστα, τα κορίτσια τα υποδέχθηκε, να πω, χθες στο γραφείο του ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κύριος Ισίδωρος Κούβελος. Φωτογραφία αλλά και το τι υπόθηκε υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην ιστοσελίδα μας, στο κανάλι 1.gr. Ο κύριος Ισίδωρος Κούβελος, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος μεσολάβησε προκειμένου τα κορίτσια να έρθουν και να αγωνίζονται πλέον με τα χρώματα της πατρίδας τους, της Ελλάδας. Θυμίζω ότι μέχρι τώρα ήταν αθλήτριες στην Ελβετία, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη. Ναι, σωστά. Επιβεβαιώνει Δημήτρης, ο οποίος τα ξέρει από εξωτερικά του υγρού Στίβου. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Φωτογραφία του Πουέρτα, το κλειδί για το Pitbull. Ποιος ο ρόλος της Leverkusen για τον Κολομβιανό χάφτη Racing Santander και γιατί οι Ισπανοί δεν πέφτουν κάτω από τα 20 εκατομμύρια. Καλός παίχτης και βέβαια από όσο τον έχω παρακολουθήσει και στα παιχνίδια και με τις Κολομβίες, αλλά πολύ περισσότερο με την Racing, είναι ο παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που όμοιος του δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι αλήθεια στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων και γι' αυτό έχει εστιάσει εκεί ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος στόχος των Ερυθρόλευκων. Από εκεί μετά να πω, απλά πριν κλείσω τη δική μου παρένθεση για τον Ολυμπιακό, ότι με τον Εντού να παίρνει διαζύγιο πριν από μερικές εβδομάδες με τον όμιλο, ποδοσφαιρικό όμιλο του Βαγγέλη Μαρινάκη, κατά πώς δείχνουν τα πράγματα και όπως έγραψε ο Κώστας Νικολακόπουλος πριν από λίγη ώρα στο blog του στο gazeta.gr, και αυτό επιβεβαιώνεται λίγο πολύ πλέον, έρχεται άλλος σε αυτή τη θέση και πρόκειται για τον Γάλλο, τον Μοκαντά, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν τεχνικός διευθυντής στην Μίλαν. Γάλλος, ο οποίος προτάθηκε στον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος φαίνεται πως τον έκλεισε και θα αναλάβει κάτι σαν υπερτεχνικός διευθυντής, προσέξτε, υπερτεχνικός διευθυντής στις ομάδες του κύριου Μαρινάκη, δηλαδή στον Ολυμπιακό, στην Ρίο Αβε και στην Νότιχαμ Φόρε. Ζωφρέ Μοκαντά, 40 χρονών, παναλαμβάνω, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν για χρόνια στη Μίλαν από το 2018. Καταρχάς είχε πάει στο Μιλάνο και στο Στροσονέρι ως υπεύθυνος σκάουτ, προερχόμενος από τη Μονακό, όπου στους Μονεγάσκους ήταν αναλυτής, και στην συνέχεια ήταν ο τεχνικός διευθυντής και πλέον ήταν χωρίς ομάδα, αποχώρησε και κατά πώς δείχνουν τα πράγματα θα είναι ο Αντί Εντού, ο επικεφαλής δηλαδή, τεχνικός διευθυντής των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Συνεχίζω με τον κόκκινο πρωταθλητή, τρέχει για αριστερό μπακ το σενάριο δανεισμού για τον Μόουρα, γιατί δεν μπορεί να γίνει τώρα του Τικνιζιάν, και δεν παίζει του Βίνια, ανακοινώθηκε από τη Ρίβερ Ορτέγκα. Μπραγκάνσα, γιατί δεν είναι τόσο προχωρημένο όσο το παρουσιάζουν οι Πορτογάλοι, και παρέβαση αγάπης και στήριξης από τον κύριο πρόεδρο, δηλαδή από τη σελίδα του Σωτήρη Πουλόπουλου, του εκδότη του κόκκινου πρωταθλητή. Κύριε Μεντελίμπα, τώρα είναι η σειρά σου να βρεις τον προπονητή του Conference. Το 0-0 δεν ήταν αποτέλεσμα ανωτερότητας της Νάιμέγκε, ήταν αποτέλεσμα λαθών του Ολυμπιακού στο πισόφυλλο της εφημερίδας, που ουσιαστικά είναι το πρωτοσέλιδο του Γαύρου. Φωτογραφία του Φραντζίσκο Ορτέγκα. Θα μείνω παδός του θρύλου. Αντίο στον Ολυμπιακό, είπε Ορτέγκα. Σας εύχομαι πάντα τα καλύτερα και θα σας ενθαρρύνω σε ένας ακόμη οπαδός από την άλλη άκρη του κόσμου, ανέφερε ο Αργεντίνος που θα συνεχίσει στην River Plate. Βλέπουμε σιγά σιγά ότι κλείνει τον κύκλο της. Ανοίγω και άλλη παρένθεση. Άλλωστε, πάντα. Αυτό είναι το ωραίο. Να σχολιάζουμε και να βαθύνουμε λίγο αυτά τα οποία διαβάζουμε στα πρωτοσέλιδα. Κλείνω κύκλος της ομάδας που κατέκτησε το 2024 το Conference League. Αν δείτε, σιγά σιγά παίρνουν μεταγραφές, πάνε σε άλλες ομάδες, οι παίκτες οι οποίοι έφεραν τον Ολυμπιακό στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και αυτή είναι και η λογική σειρά των πραγμάτων στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Παίρνω μαζί μου όμορφες αναμνήσεις από την Ελλάδα, φιλίες, και ένα κομμάτι μου μένει εκεί, είπε ο Φραντζίσκο Ορτέγκα. Φέρνει γκολ, γράφει εφημερίδα για την πρώτη ξένη ποδοσφαιρίστρια του Ολυμπιακού, ο οποίος Ολυμπιακός ανακοίνωσε χθες την 30χρονη διεθνή Κενιάτισσα, την Άνσε Ατάκο Εμπάγια. Τις δύο τελευταίες χρονιές ήταν στην Φλαμίγκο FC. Είναι ομάδα του Μεσολογγίου. Αυτά από τον πρωταθλητή, το πρώτο σελίδο αλλά και το πιστόφυλλο. Πάμε στην Sport Day. Στην πρώτη σελίδα, στο κύριο θέμα, βλέπουμε τον Ελκαμπή μαζί με τον Ζώτα Σίλβα από το πρόσφατο φιλικό παιχνίδι που συνυπήρξαν, φιλικό γιατί συνυπήρξαν και στο επίσημο με την Νάιμέγκεν, και νομίζω ότι θα το ζούμε να συνεπάρχουν από το ξεκίνημα πλέον της ενδεκάδας και στο παιχνίδι της Τρίτης. Ξέρει τον δρόμο, τα μεγάλα αποτελέσματα εκτός έδρας στην Ευρώπη, ο οδηγός και για τον Νάιμέγκεν, ο Εσεκείο Ζώτα, ο Αργεντίνος μέσος φουλάρι για να είναι έτοιμος. Ο Ζώτα, το γράφαμε χθες και θα τη συνέχεια διαβάσετε και παντού, ότι επανέρχεται ο Έσε και νομίζω ότι είναι σημείο κλειδί για μένα και γι' αυτό χθες πρωί-πρωί σε αυτό το κομμάτι εστίασα. Ο Έσε είναι όποιος παίχτης, δηλαδή και τον Πουέρτα να πάρουν και δεν ξέρω τι, ο Έσε είναι ο παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει και πάντα κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό, είναι βαρόμετρο. Φέτος ακόμα περισσότερο. Ο Ζώτα Σίλβα με την παρουσία του στο πρώτο μάτς φώναξε πως δικαιούται φανέλα βασικού. Πλησιάζει σε Πουέρτα. Στο πάνω μέρος Sport Day έχει τον Λιβάι Γκαρσία. Θα είμαι killer, ανακοινώθηκε ο πρώην άσος της ΑΕΚ που επέστρεψε με τη μορφή του δανεισμού στην ομάδα του Παναθηναϊκού, διαθέσιμος και ανυπόμονος για το δεύτερο παιχνίδι με την Τσέσκα 1948 στη Βουλγαρία. Την προσοχή, τρίτη ο νεαποκτηθής επιθετικός του Τριφυλιού. Πράσινη εξαρτία στην Εσόφια, πάνω από 1000 εισιτήρια έχουν φύγει για τη ρεβάνς. Αριστερά ΑΕΚ Βιτάλης τετραετίας, Άρης μεταγραφές και Ράτσετς, ο Σέρβος φώναξε παρόν και πλέον αυτό αναμένεται. Από τους υπόλοιπους, η αλήθεια είναι ότι ο Ράτσετς είναι παιχταράς, μεγάλη καριέρα βέβαια, όπου και αν έχει παίξει έκανε τη διαφορά. Αν του βγάλει ο Μιχάλης Γρηγορίου που μέχρι στιγμής δείχνει να του βγάζει τον καλό του εαυτό και ο Ράτσετς είναι ο Ράτσετς, ο Άρης φέτος είναι πολύ καλύτερος και νομίζω ότι μπορεί να μπει και σφήνα στους Big Four. Super League 1, όφι ανάρπαστα τα εισιτήρια του Super Cup, θα πούμε στη συνέχεια τι γίνεται. Πάω Κάντερλεχ του έκοψε τα φτερά, τον γκολ ασραπή των Βέλγων με τη σέντρα στο 17, το χαμένο πέναλτι του Μιχαηλίδη, συνδυασμό με τις αφιζητούμενες αποφάσεις του διαιτητή και ΒΑΡ, οδήγησαν σε οδυνηρή ήττα τον δικέφαλο στην Τούμπα. Ολυμπιακός κοιτάζει ο Τζελέγη, αυτό που διαβάσαμε και πρωτήτερα στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός δίδυμο εκτελεστών, Ευρωμπάσκετ παιδών με πολλές ελπίδες, η Φουρνιά με Σπανούλη, Ισπανό, Χαραλαμπίδη και Μπάρλο έχει τα φόντα να φτάσει ψηλά στη διοργάνωση. Παρεμπιπτόντως, ο Μπάρλο, αν σας θυμίζει τίποτα, είναι ο Θανάσης Πανούλης. Χθες, όσοι ήσασταν εδώ στην παρέα μας, σας ανέφερα και τις δηλώσεις που έκανε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΚ, καθώς ξεκινά σήμερα το ευρωπαϊκό για παιδιά, το παιδόν, αν θέλετε. Σήμερα παίζουν κόντρα στην Ισπανία. Λοιπόν, ο Μπάρλος είναι ο γιος του Νίκο του Μπάρλου που έπαιξε στον Ολυμπιακό και μάλιστα συνέχεια ο Νίκος ήταν και στην Ακαδημία προπονητής του Ολυμπιακού. Πάμε στην Live Sports, ενώ είμαστε 26 μετά τις 12. Live Sports αριστερά. Μπροστάρης για την πρόκριση, βασικός Λιβάη στην ρεβάνση του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948. Θα ζήσω μεγάλες στιγμές με τον Παναθηναϊκό. Δεξιά όλα λάθος για τον ΠΑΟΚ και τώρα τρέχει. Προσπάθησε, αλλά έμεινε γρήγορα πίσω στο σκόρ ο δικέφαλος και επηρεάστηκε χωρίς να βρει λύσεις κόντρα στο Πούλμαν που έστησαν οι Βέλγοι μπροστά στην εστία τους με 5-1 κόρνερ και 16-4 τελικές. Λύση, αξίζαμε κάτι παραπάνω. Είμαι αισιόδοξος για τη ρεβάνση. Έτοιμος για καρέ μεταγραφών στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός στοχεύει σε Πουέρτα ή Μπραγκάνσα στα χαφ. Μόουρα αριστερό μπακ, ενώ θέλει ακόμα εξτρέμ και φορ. Πουλήθηκε με 5 εκατομμύρια στην Ρίβερ ο Ορτέγκα. Και πάνω η ζωή μου, τη ζωή μου για την ΑΕΚ, δήλωση που έκανε χθες ο Βιτάλης στην αθλητική ώρα των σπορ. Παροξισμός έκαναν φτερά τα 7.000 εισιτήρια των εξίδων για το Παγκρίτιο, που μένουν λιγότερο από 500 για το κιτρινό μαύρο. Sold out, λατρεία για τους πρωταθλητές, θα δώσω και τη ζωή μου για την ΑΕΚ, χθεσινή δήλωση του νέου αποκτηθέντα. Και πάμε στην Metro Sport. Λοιπόν, εδώ πέρα, παίχτες του ΠΑΟΚ τραβούν τα μαλλιά τους, πλήρωσε τα λάθη του. Ο ΠΑΟΚ έδειξε πως είναι πολύ καλύτερος στις Άντερλεχτ, αλλά του κόστησαν ακριβά μία αμυντική αδράνεια και απουσία ενός κλασικού γκολτζή. Κάκιστη αντίδραση στον γκολ των 17 δευτερολέπτων, έχασε πέναλτι ο Μιχαηλίδης. Εκνευριστικός ο Μουνουέρα με πολλά λάθη, δεν έπρεπε να πέσουν στην παγίδα του εκνευρισμού οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Επέστρεψε και επίσημα στο σπίτι του Γιαννούλης. Ανακοίνωσε Μοκόκα διαιτίας για τον μπασκετικό Άρη. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε κάτι λιγότερο από 2 λεπτάκια. Αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα, θα ακούσουμε τι ακούτε. Και ερχόμαστε για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής εδώ μέχρι και τις 2. με την μάρκα να επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε πρωτήτερα για τον, και έχουν γράψει βέβαια και οι συνάδελφοι για τον Πουέρτα, καθώς αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα στις ομάδες που τον ενδιαφέρουν. Μεταξύ αυτών αναφέρει και την Νότιχαμ, λογικό είναι, και Βιγιαρεάλ, αλλά και Ζενίτ. Αυτά για το πρώτο ημίωρο. Μέχρι τις 2 είπαμε εδώ πέρα μαζί. Μην ξεχνάτε, έχουμε και θρύλους στα FM σήμερα, γύρω στις 2 παρά 20, Αντώνης Γλύκας, ο οποίος θα μας μεταφέρει στο παρελθόν του Ολυμπιακού.

0: 90,4. Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κανάλι 1.
0: 90,4. Πειραιάς.

Τώρα, αν θέλετε και εσείς να ακούσετε τραγουδάκια της δεκαετίας του 80 και του 90, εδώ είμαστε. Στείλνετε στο 6951-904-904. Εδώ πέρα, το μας έρχεται στο μυαλό με τον Δημήτρη Μορφέση. Το ακούμε σήμερα. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε παρέα. Τώρα, θέλω να σου πω και δεν τα κατάφερε. Τώρα, να πω επίσης το ποια ήταν η διαφορά σε αυτά τα οποία είδα εγώ χθες στο ΠΑΟΚ Άντερλεχτ με τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν και του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, έπαιξε καλύτερα σε σχέση, ας πούμε, με το, θα μου πείτε, τελείως διαφορετική αντίπαλη, άλλη Άντερλεχτ, άλλη Αϊμέγγεν, άλλη η Λέσκη 1948, αλλά σαν ομάδα, σαν στυλ παιχνιδιού για την εποχή, μιλάω ξεκάθαρα, παιδιά, οτιδήποτε κρίνουμε αυτή την περίοδο στα επίσημα πρώτα παιχνίδια, στα πρώτα επίσημα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, είναι αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα. Κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να ξέρει πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες από τα τέλη Αυγούστου και μετά, και αν θέλετε και από τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Και μην ξεχνάμε ότι και μετά ουσιαστικά πανεκκίνηση θα κάνουν, γιατί έχει και μια μεγάλη διακοπή το Σεπτέμβριο για τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας στο Nations League. Λοιπόν, δεδομένου επίσης ότι οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν και ολοκληρωμένο ρόστερ. Πολύ περισσότερο δε Ολυμπιακός, ο οποίος, να σας πω την αλήθεια, βλέπω και να υπάρχει και άλλη αποχώρηση, έκπληξη από το μεγάλο λιμάνι. Τα αφήνω αυτό προς το παρόν. Λοιπόν, οι κρίσεις λοιπόν, τις οποίες τουλάχιστον κάνουμε, έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ποδόσφαιρο το οποίο παίζει ο ΠΑΟΚ είναι πιο ποδόσφαιρο, αν θέλετε, είναι πιο έτοιμη η ομάδα σε σχέση με τον βαθμό ετοιμότητας του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Απλά θεωρώ ότι ίσως να έχει λίγο πιο δύσκολο έργο ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Ολυμπιακό, που στα δύσκολα βρίσκει τρόπο να αντιδράσει και είναι και πιο μασίφη η ομάδα αυτή τη στιγμή σε αυτές τις καταστάσεις, και σίγουρα πολύ πιο δύσκολο και από τον Παναθηναϊκό, του Παναθηναϊκού, ο οποίος μπορεί να φέρει το να έρθει ισόπαλος με την Λεύσκη 1948, την ΤΣΕΣΚΑ, συγγνώμη, 1948, να έρθει αυτό το 1-1, αλλά αυτή η ομάδα δεν είναι, τώρα μεταξύ μας, ούτε Άντερλεχτ ούτε Αϊμέγγεν. Αυτό θεωρώ ότι εκεί πέρα έγινε η δυσκολία του ΠΑΟΚ, και γι' αυτό χάθηκε η ευκαιρία χθες για τον ΠΑΟΚ, γιατί πλέον και η Άντερλεχτ μέσα στις Βρυξέλλες θα παίξει μπροστά στο κοινό της, ξέρει καλύτερα το γήπεδο και όλα αυτά τα οποία έχουν τις μικρές αλλά σημαντικές, είναι μικρές αλλά σημαντικές λεπτομέρειες αυτή την περίοδο. Όμως, μου κάνει ένα, μου γλυκαίνει καλύτερα ποδοσφαιρικά το μάτι, αυτό θέλω να πω, ο ΠΑΟΚ σε σχέση με αυτά τα οποία έχω δει μέχρι τώρα και από τον Ολυμπιακό αλλά και από τον Παναθηναϊκό. Παναλαμβάνω όμως, για αυτή την χρονική περίοδο, το πόσα είναι οι ομάδες από το Σεπτέμβριο θα συζητήσουμε εκείνη την περίοδο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε ευκαιρία χθες, αυτή είναι η πραγματικότητα, και ομάδες του Βελγίου, που είναι παιδάκι, εντάξει, μην τους δώσεις την ευκαιρία. Το πρωτάθλημα τους αφέστατα πιο δυνατό, ξέρω αν κρατούν και αποτέλεσμα. Το έδειξε χθες η Άντερλεχτ, και την επόμενη εβδομάδα τα πράγματα θα πρέπει να τα κάνει πολύ καλύτερα, και κυρίως να μην μπει ο ΠΑΟΚ όπως μπήκε χθες, που δεν κατάλαβε πώς ήρθε μάλλον το πρώτο γκολ. 9:30 την Πέμπτη, συγγνώμη, 13 Αυγούστου, η ρεβάνς στο Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, εντάξει, κοιτάνε πλέον και τη δεύτερη μέρα, υπάρχει και ένα μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα social media. Γράφουν οι άνθρωποι του δικεφάλου, το χθεσινό βράδυ δεν κύλησε όπως θα θέλαμε, δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε, αλλά η ιστορία δεν έχει τελειώσει, μάχη μέχρι το τέλος όλοι μαζί. Είχαμε και μια έτσι δηλωσούλα από πλευράς του Μπιακόν, ο οποίος μίλησε
χθες, λογικό είναι, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον ΠΑΟΚ, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους παίχτες του Δικεφάλου. Ξέφρασε την αγάπη του για τον Κωνσταντέλια και σε προσωπικό αλλά και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο και βέβαια και για την πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς η σύζυγος του Μπιακόν είναι Θεσσαλονικιά και στο τέλος δεν παρέλειψε να πει ότι η καρδιά του παραμένει ερυθρόλευκη. Άλλωστε είναι ένας από τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές, ο Ζουλιάν Μπιακόν, της ερυθρόλευκης εξέδρας. Το ενδιαφέρον βέβαια μετά το τέλος της χθεσινής αναμέτρησης της Τούμπας είχε να κάνει για την εκτέλεση πέναλτι από πλευράς του Μιχαηλίδη. Συνήθως, μάλλον σπανίως βλέπουμε τους κεντρικούς αμυντικούς να εκτελούν πέναλτι. Εκτελήσεις να λαμβάνουν άλλοι ποδοσφαιριστές. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Αλέσιο Λύση και αυτό ήταν μία από τις ερωτήσεις που δέχθηκε στη συνέντευξη τύπου. Η απάντησή του είναι εξής: έχουμε προπονηθεί σε αυτό. Σήμερα ήταν ο πρώτος εκτελεστής, υπήρχαν και άλλοι, αλλά ήταν στον πάγκο. Με λίγα λόγια, πάντα σε όλες τις ομάδες, οι ομάδες έχουν τους εκτελεστές. Σου λέει ο προπονητής, το προπονητικό επιτελείο, βάσει το πώς βλέπουν τους ποδοσφαιριστές στις εκτελέσεις πέναλτι, ότι αν κερδίζουμε πέναλτι, το πέναλτι θα το εκτελέσει ο Δημήτρης. Αν ο Δημήτρης δεν είναι στον αγωνιστικό χώρο, θα το εκτελέσει ο Λουκάς. Και πάει λέγοντας. Από τους 11 που ήταν εκείνη την ώρα στον αγωνιστικό χώρο, αυτός ο οποίος του είχε δοθεί μάλλον το χρήσμα της πρώτης εκτέλεσης, ήταν ο Μιχαηλίδης, γι' αυτό το παιδί εκτέλεσε το πέναλτι. Πέρα έχουν χάσει πέναλτι τώρα μεταξύ μας παιχταράδες και παιχταράδες. Σημαίνει ότι επειδή είναι αμυντικός ή τέτοιο, εκτελεί καλά πέναλτι ο Μιχαηλίδης. Βέβαια στη συνέχεια μπήκε το γκολ από τον Μύθο, αλλά όπως το είδαμε και το είδαν δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ και οι άνθρωποι στο ΒΑΡ, είχε κάνει ένα βηματάκι νωρίτερα και σωστά η φάση πήγε υπέρ της Άντερλεχτ. Αυτά για το χθεσινό μάτς του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα το κυριότερο είναι πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες μας την επόμενη εβδομάδα. Ήταν ούτως ή άλλως μια άσχημη εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες, κυρίως από πλευράς αποτελεσμάτων. Αυτή την περίοδο βέβαια αυτό το οποίο μετράει είναι να μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα και να δούμε αν τα παθήματα, γιατί περί προαθημάτων πρόκειται, έγιναν μαθήματα εν ώψη των ρεβάνς της άλλης εβδομάδας. Να ρίξουμε μια ματιά έτσι σε κάποιες άλλες αναμετρήσεις που γίναν χθες, Πέμπτη, για το Europa League. Η Τσέσκα Σόφιας κάνει περίπατο στο απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, νίκησε 3-0. Η Αγγελόνια νίκησε στην Πολωνία τους Rangers με 2-1. Το αποτέλεσμα έκπληξη για μένα, παιδιά, είναι το Red Imps Ομόνια 1-1. Η Red Imps είναι μια ομάδα από το Γιβραλτάρ. Μόνο επαγγελματίες δεν μπορούν να τους χαρακτηρίσεις, μόνο καλή ομάδα με την έννοια της δυνατής ομάδας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Και όμως συνέβη και αυτό. Έχασαν, η Πάφος έχασε ένα 0 από την Salzburg. Βέβαια η Ομόνια θεωρώ θα την πάρει την πρόκριση μέσα στην Λευκοσία, όπως θεωρώ ότι και η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στη Salzburg. Έχασε ένα 0, τέλειωσε το match με παίκτη λιγότερο η Πάφος, καθώς είχε αποβολή. Εξάρα η Μπενφίκα με γκολ για ακόμη μια φορά από τον Παυλίδη, που αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχει σημειώσει 5-6 γκολ φέτος. Αυτά

Και μια και είμαστε σε περιβάλλον ευρωπαϊκών κυπέλων, έχει και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Conference League. Δεν ήταν και λίγα. Λοιπόν, Ίντερ Τούρκου από τη Φιλανδία νίκησε 2-1 την Βαντούζ. Η γνωστή η Νόε, η αρμενική, ήρθε 2-2 με τη Σιόν. Με παίκτες λιγότερους τελειώσαν και τα δύο, και δύο ομάδες. Αλλά έτσι καλά παιχνίδια. Η Ραπίδη Αυστριακή νίκη στην Πάιντι την Εσθονική με 5-1. Η Τρόμψο Νορβηγική έκανε πάρτι μέσα στην έδρα της Κλούζης Ρουμανικής 5-0. Η Χάιντουκ 5-2 την Ζαλγκίρις. Τι άλλο μάτς. Η Αυστριακή, η Αύστρια Βιέννης νίκησε εκτός έδρα στην Μπεϊτάρ την Τρελίτικη με 2-1, 3-1 ο Άγιαξ, αλλά δέχτηκε γκολ από την Σέλμπουρν στην Ιρλανδική. Σε ένα από τα δυνατά παιχνίδια, Γκέντεμπουργκ

τους Bohemians στην Ιρλανδία. Αυτά όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τα κυριότερα μάτς της θεσινής βραδιάς σε UEFA Europa League και Conference League. Έχουμε βρει τραγουδάκι για τη συνέχεια, Δημήτρη, ας τα ακούσουμε.

watch the sunrise.

Και πάμε να δούμε τι έχει γίνει και τι δεν κατάφεραν οι ελληνικές ομάδες όσον αφορά την βαθμολογία της UEFA, το ranking στις εθνικές ομοσπονδίες, δηλαδή που δεν σκαρφαλώσαμε και τι χάσαμε όσον αφορά το κυνήγι της των Πολωνία μάλλον και Τσεχία. Η Τσεχία λοιπόν είναι στη 10η θέση, 44.025 βαθμούς. Έχουν πάρει μέχρι τώρα οι ομάδες της Τσεχίας, δεν το συζητάμε για την ένα Τουρκία, είναι 47.575 βαθμούς. Έχουν ήδη πάρει 2.400 βαθμούς από Γαλατά, Φενέρ, Τραμζοσπορ και Μπεσίκτας. Οι Τσέχοι έχουν πάρει 2.200 βαθμούς από Σλάβια, Πράγα, Σπάρτα Πράγα, Βικτόρια Πλιζέν, την Χρνάντεντς Κράλοβς και την Γιάμπλονετς. Οι Πολωνοί έχουν πάρει 400 βαθμούς, αυτούς καταρχάς κυνηγάμε, 43.425 είναι, με Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοφ και Κατόβιτσε. Αυτές είναι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν, εντάξει, όχι έχουν μαζέψει αυτούς βαθμούς. Και εμείς μέχρι τώρα έχουμε πάρει όλους και όλους 900 βαθμούς. Είμαστε στους 41.312 βαθμούς. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Όφι, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Το πιο σημαντικό είναι τους πολλούς βαθμούς μπορούμε να τους μαζέψουμε εάν και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ πάρουν τα μπόνους στην είσοδο στο League Phase του Champions League. Εκεί πέρα μπορούμε να ξεπεράσουμε, αν θέλετε, τους βαθμούς που ήδη μας έχουν σκελίσει οι Πολωνοί. Όλα αυτά με τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή και περιμένοντας βέβαια τις αναμετρήσεις της επόμενης εβδομάδας. 10η Τσέχη, 11η Πολωνή, στην 12η θέση είμαστε εμείς και δεν υπάρχει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή κίνδυνος από Δανούς και Νορβηγούς που ακολουθούν, περίπου 6.000 βαθμούς είναι πίσω από εμάς. Οι Δανείοι έχουν 35.681 βαθμούς και οι Νορβηγοί στους, στις 34.112, στους 34.112 βαθμούς και έχουν πάρει μόλις 500 βαθμούς έως τώρα. Αυτά από τα ευρωπαϊκά, στη μία ακριβώς ακούμε τι ακούτε και ερχόμαστε με Ολυμπιακό και άλλα πράγματα. Και πάντα με τον Δημήτρη Μορφέση εδώ κοντά μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Λοιπόν, μου έχει στείλει ένα μήνυμα ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος και με ρωτάει το εξής: αν η συμφωνία Μαρινάκη με τον Ζωφρέ Μουκαντά αλλάζει κάτι στην μεταγραφική πολιτική του Ολυμπιακού. Όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Ο Μουκαντά, ο οποίος ούτως ή άλλως είδε προσφάτως και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Νάι Μέγκεν στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης, έχει ενημερωθεί αμέσως μετά την συμφωνία με τον Ευαγγέλη Μαρινάκη για όλα τα τρέχοντα με τα γραφικά και της Νότιχαμ και της Ρίο Αβε και του Ολυμπιακού. Δεν αλλάζει κάτι, δεν έχει, μάλιστα από όσο γνωρίζουμε, δεν έχουν προκύψει κάποια επιπλέον ονόματα, τουλάχιστον αυτή τη χρονική περίοδο, από την δική του λίστα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα τεράστιο δίκτυο μέσα από την ασχόλησή του κυρίως τα τελευταία 10 χρόνια με την Μίλαν. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο όνομα το οποίο περιμένουμε, ας πούμε, να προκύψει από την πλευρά του Μουκαντά. Όπως επίσης αυτό το οποίο έχει ξεκαθαριστεί και τις τελευταίες ώρες και από πλευρά του Ολυμπιακού είναι ότι είναι κάτι παρόμοιο το οποίο μας είχαν πει άνθρωποι του Ολυμπιακού και όταν είχε αναλάβει γενικώς ποδοσφαιρικός διευθυντής, ας το πούμε, ο Καρντός, ο Πορτογάλος, ότι αυτό δεν επηρεάζει σε τίποτα το τι θα κάνει και το τι κάνει ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος είναι ο επικεφαλής, είναι ο συνδετικός κρίκος του ποδοσφαιρικού τμήματος με τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Το ποια θα είναι και ποια συνεχίζει να είναι η δουλειά του Χρήστου Ακά, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ του Ολυμπιακού, ή του πολύ περισσότερο του Κριστιάν Καρεμπέ, που είναι πρεσβευτής του Ολυμπιακού, είναι σύμβουλος διοίκησης, είναι σε άλλο κομμάτι που δεν ακουμπά τόσο πολύ αυτό των μεταγραφών αλλά και τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτά όσον αφορά, επαναλαμβάνω, το θέμα το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή διοικητικά στον Ολυμπιακό από άποψη δισογραφίας, ο Ζωφρέ Μουκαντά, ο οποίος όταν έχει στην καριέρα δεν έπαιξε ποτέ ποδόσφαιρο, από πολύ μικρός αυτό το οποίο του άρεσε ήταν η ανάλυση ποδοσφαίρου. Έτσι λοιπόν εξελίχθηκε, ξεκινώντας καταρχάς ως αναλυτής βίντεο στη Μονακό, για να φτάσει στην Μίλαν, όπου ουσιαστικά από επικεφαλή σκάουτινγκ πλησίασε στα πιο ψηλά σκαλοπάτια της διοικητικής ιεραρχίας και ήταν ο τεχνικός διευθυντής. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά στον διευθύνοντα σύμβουλο, τον Τζόρτζιο Φοβολάνη, και μαζί ουσιαστικά είναι αυτοί οι οποίοι άλλαξαν το μεταγραφικό status quo της Μίλαν. Πριν από λίγο καιρό φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ κοντά στην να αναλάβει την Ίσ, την γαλλική Ίσ, την ομάδα της Νίκαιας, αν θέλετε, της Γαλλίας. Αλλά αυτή η συμφωνία δεν έτρεξε ποτέ, και με το που ανακοινώθηκε, έγινε γνωστό στην ποδοσφαιρική πιάτσα πως τα έσπασε με την εταιρεία Ineos, η οποία είναι αυτή που έχει το πλειοψηφικό πακέτο της Ίσ, αυτομάτως ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον κάλεσε, μίλησαν και έχουν δώσει

περίπτωση, κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, αφού ήρθε ήδη και το μάτς με την Αϊμέγγεν, έχουν δώσει τα χέρια για να αναλάβει. Θα αναλάβει αυτό το οποίο θυμάστε πριν από περίπου ένα μήνα συζητάγαμε για τον Αντώνιο Κορδόν, τον πρώην τεχνικό διευθυντή του Ολυμπιακού, δηλαδή εάν θα μπορούσε ο Κορδόν να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά για Νότιχαμ και Ρίο Αβε. Δεν, το προφίλ του δεν τέριασε αυτό το οποίο ήθελε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ως αντικαταστάτη του Έντου, τον οποίο είχε πάρει μεταγραφή από την Arsenal, και αυτός ο οποίος προκρίθηκε και τελικά συμφωνήθηκε είναι ο Γάλλος. Αυτά λοιπόν όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι το μεταγραφικό του Ολυμπιακού, και ούτε εδώ πέρα υπάρχει κάποια αλλαγή σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε χθες. Δηλαδή τα ονόματα, προσέξτε, τα ονόματα τα οποία έχουν διαρρεύσει και φαίνεται ότι είναι αυτή τη στιγμή σε πιο προχωρημένες φάσεις οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τις ομάδες τους. Από τη στιγμή δηλαδή που γράφεται στην Ισπανία τόσο πολύ, αλλά και όχι μόνο στην Ισπανία, για τον Πουέρτα, δεν έχουμε κανένα λόγο να αφισβητήσουμε την εγκυρότητα των ρεπορτάζ των Ισπανών, που σίγουρα έχουν καλύτερη. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία σε αυτά τα πράγματα ούτε επιβεβαιώνει, ούτε διαψεύδει, και πολύ περισσότερο βέβαια δεν διαρρέει. Από τη στιγμή λοιπόν που η Racing Santander διέρευσε, άφησε στους δικούς της δημοσιογράφους έδωσε την είδηση ότι είναι σε φάση διαπραγματεύσεων με τον Ολυμπιακό για τον Πουέρτα, θεωρώ, και επειδή είναι το προφίλ και του ποδοσφαιριστή 23χρονου Κολομβιανού, αυτό που ταιριάζει στον παίχτη που ψάχνει ο Ολυμπιακός, που θέλει να έχει εκεί μπροστά από τα στόπερ, να κόβει, να καθαρίζει, να ανεβάζει την μπάλα, ο Πουέρτα, ποιος είναι και ακριβώς, είναι κοντά στα 20 εκατομμύρια, έγραφαν, μάλλον να το πω καλύτερα, τις τελευταίες μέρες γράφτηκε για 20 εκατομμύρια. Η αλήθεια βέβαια είναι τελείως διαφορετική. Η Racing Santander φαίνεται πως αξιώνει ένα ποσό που ξεπερνά λίγο τα, είναι λίγο περισσότερο από 12 εκατομμύρια, εμπλέκεται στο διοικητικό καθεστώς, έχει δικαίωμα σε αυτά τα χρήματα, τη μεταπολιτική αξία του παίκτη, και η Leverkusen, και εκεί πέρα νομίζω ότι έχει εστιάσει ο Ολυμπιακός στο να βρει τον τρόπο να συμφωνήσει και με όλες τις πλευρές για τον Πουέρτα και για την θέση του αριστερού μπακ. Πρόταση στην Πόρτο δεν έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Αυτό το οποίο γράφεται στην Πορτογαλία για τον Μόουρα είναι ότι περιμένει η Πόρτο, η οποία έχει μάθει και αυτή το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μόουρα, αλλά για δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Από εκεί πέρα βέβαια, να σας πω την αλήθεια, η μεγαλύτερη ενέργεια αυτή τη στιγμή στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, με το να είναι ok η ομάδα, κυρίως από άποψη νοοτροπίας, όταν θα φύγει τη Δευτέρα το πρωί για να πάει στο Νάιμέγγεν για το παιχνίδι απέναντι στην Ολλανδική ομάδα, όπου κυνηγά Ολυμπιακός νίκη με ισοπαλία. Υπάρχει παράταση, υπάρχει πέναλτι. Ξέρω καλά ότι στον Ολυμπιακό η πίστη που υπάρχει αυτή τη στιγμή και από τους ίδιους ποδοσφαιριστές και στην κουβέντα που έκαναν με τη Λίμπαρ χθες, αυτό τονίστηκε, αυτό εξέφρασαν, ότι πιστεύουν πάρα πολύ ότι μπορούν να κάνουν το παιχνίδι που χρειάζεται για να πάρουν την νίκη. Και βέβαια και από την άλλη πλευρά νομίζω και ο Μεντιλίμπαρ είδε αυτά τα οποία είδαμε όλοι μας, μια ομάδα η οποία αν δεν είναι μπάλα δεν περνά από τα χαφ, δεν μπορεί να απειλήσει. Και δεν μπορείς βέβαια να πας και μέσα στην Ολλανδία να συνεχίσεις να πέσεις με αυτές τις γιώμες από τον Πόποβιτς προς τον Ελκαμπή. Γι' αυτό το λόγο πλέον προσανατολίζεται να αλλάξει και extreme, να βάλει παίχτες που να μπορέσουν τον half σε αυτό το match, για να φτάσει μπάλα πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο ορθολογικά, θα λέει κανείς, προς την εστία των γηπεδούχων την ερχόμενη Τρίτη. 8.30 η αναμέτρηση με κόσμο Ολυμπιακός, έχει πάρει 600 εισιτήρια, εξαντλήθηκαν τα λίγα ούτως ή άλλως, είναι μικρό το γήπεδο, κάτι περισσότερο από 12.000 χωράει. Τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού θα μας συντροφεύουν, δηλαδή ξέρω εγώ θα λείψω, εγώ έχω μια αδειούλα πλην των μεταδόσεων και πέρα 13 με 26, θεωρώ ότι και αυτό το διάστημα θα ενοχλώ εδώ πέρα τον Βαγγέλη Χατζηκοστατή και τον Μιχάλη Κατσαφάδο για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, γιατί εκτός από αυτούς οι οποίοι αναμένεται να έρθουν, πιστεύω ότι θα φύγουν κι άλλοι, και μάλιστα ίσως ο ίδιος ποδοσφαιριστής που

στον Παναθηναϊκό και όλα τα βλέμματα στραμμένα στην ρεβάνς της Τρίτης με την Τσέσκα στην Σόφια. Εδώ πέρα βέβαια θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι με τον Λιβάη Γκαρσία πλέον έτοιμο πόλεμο και σε καλή κατάσταση, από όσο έδειξαν και τα αργομετρικά αλλά και αυτά τα οποία είδε και στην προπόνηση ο Νίστρου, που ο Λιβάη Γκαρσία μπορεί να δώσει το κάτι της παραπάνω στην επίθεση, αν και θεωρώ το πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο οποίος έχει ενισχυθεί με δύο πολύ καλούς κεντρικούς αμυντικούς. Τον συζητάμε, De Frey, τον Φαν Ντόρκελεν. Αλλά παρόλα αυτά έχει αμυντικά προβλήματα. Μην νομίζετε, δεν φταίνε πάντα οι αμυντικοί. Είναι θέμα γενικότερα της αμυντικής λειτουργίας. Αυτό λοιπόν το οποίο δεν έχει αφομοιώσει ακόμα Παναθηναϊκός, θα χρειαστεί ακόμα παιχνίδια. Είναι λογικό, νέος προπονητής, νέοι παίκτες. Θα χρειαστεί λοιπόν να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα παίζει καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός. Γιατί και με την Πάξη αλλά και με την Τσέσκα φάνηκε ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν χαρακτήριζα κακή την αμυντική λειτουργία, αλλά δεν είναι αυτή την οποία θα μπορούσε κανείς να περιμένει από μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, με την ενίσχυση που έχει κάνει. Τώρα, από εκεί μετά, εάν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και σπάσει αυτό το 1-1 και πάρει την νίκη, ή εν πάση περιπτώσει προκριθεί στα πέναλτι, μπορεί να έρθει η ισοπαλία και να πάνε στα πέναλτι, αφήσει εκτός την Τσέσκα, πιθανότατα η ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει θα είναι οι Τσέχοι, οι οποίοι δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι καλό απέναντι στην Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας είναι το φαβορί πλέον, καθώς πήρε αποτέλεσμα μέσα στην Τσεχία, και από αυτό το ζευγάρι, το γενέ ζευγάρι του Europa League, ο ηττημένος, στην προκειμένη περίπτωση οι Τσέχοι, θα βρεθούν στο δρόμο του Παναθηναϊκού εάν αυτός πετάξει εκτός την Λεύσκη.

Σε ακιόφι τα βλέμματα είναι στραμμένα πλέον στο παιχνίδι της προσεχούς Τετάρτης στις 8 η ώρα. ΑΕΚ Όφι, και βάζω και παιδούχο την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Μπορεί το μάτς να γίνεται στην Κρήτη, αλλά εντάξει, πάντα στα Super Cup που πρωταθλητής είναι αυτός που είναι γηπεδούχοι. 20.700 εισιτήρια έχουν διατεθεί για αυτή την αναμέτρηση και έχουν τουλάχιστον οι ΑΕΚ, νομίζω τους έχουν απομείνει μερικές εκατοντάδες. Η ομάδα του Όφι έχει διαθέσει περίπου 3.500-4.000 εισιτήρια. Είναι οι προσκλήσεις, είναι οι ουδέτεροι και όλα τα υπόλοιπα. Λογικά το παιχνίδι θα έχει sold out και θα εξαντληθούν όλα τα εισιτήρια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει για το πρώτο. Αυτό, παιδιά, είναι το πρώτο επίσημο match των εγχώριων διοργανώσεων εδώ για την Ελλάδα. ΑΕΚ Όφι είναι μια καλή πρόβα και για τις δύο ομάδες εν όψη της των αγώνων που θα έχουν τη μεθεπόμενη πλέον εβδομάδα αυτή για τα play-offs του Champions League και του Europa League. Champions League βέβαια η ΑΕΚ στο Europa League, στα play-off του Europa League. Ο Όφι ο οποίος έχει ενισχυθεί και ουσιαστικά ο Όφι τώρα περιμένει να δει και αντίπαλο που πιθανότατα. One look at you, and I know it's going to be a lovely day. Yes, baby. Θα είναι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, όχι η 1948. Η 1948 έχει προκύψει μετά από την διάσπαση με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για οικονομικά ζητήματα και όλα τα υπόλοιπα. 3-0 νίκησαν οι Βούλγαροι την Μακάμπη. Λοιπόν, και όλα δείχνουν ότι εκεί πέρα θα πέσει η μπελιά στο να παίξει ο Όφι με την ομάδα της ΤΣΣΚΑ. Διαβάζαμε πρωτοτέλεσμα στα πρωτοσέλιδα για την ενίσχυση του Πανσεραϊκού, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στον πότερο δυνατό και αν δυνατόν και άμεσα στην μεγάλη κατηγορία, στην Super League 1. Πριν από πολύ λίγο ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Αδάμ, ο οποίος είναι από την ομάδα Β του ΠΑΟΚ και θα παίζει τη νέα αγωνιστική περίοδο στην ομάδα του. Του Πανσεραϊκού. Χθες είχε φιλικό παιχνίδι ο Ατρόμητος Περιστερίου στην Πολωνία. Κάνει προετοιμασία η ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Έχασε με 2-1 από την Κυπριακή, την ΑΕ Λεμεσού. Πάντως, το παιχνίδι αυτό μεταδόθηκε απευθείας από το Ατρόμητος TV. Το χάζεψα λίγο. Θα είναι πολύ καλύτερος ο φετινός Ατρόμητος από τον περσινό. Πλέον η ομάδα έχει μπει μέσα στα θέλω του Ντούσαν Κέρκες. Τον Ντου Κέρκες εγώ τον θεωρώ ένα από τους καλύτερους προπονητές που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα και θεωρώ ότι κάποια στιγμή ίσως να κάτσει στον πάγκο και ομάδας που, που μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό στην Ελλάδα. 2-1 επαναλαμβάνω, έχασε, αν θέλετε καλύτερα νίκησε η ΑΕΛ Λεμεσού τον Ατρόμητο. Έκανε αρκετές αλλαγές ο Κέρκες, ο οποίος ξεκίνησε με τους Κουτεσιώτη, Μουντέ, Σταυρόπουλο, Ούρονεν, Μίτογλου, Τσιγκάρα, τον Μουτουσαμί, τον Πνευμονίδη, τον Τσούμπερ, τον Τσιλούνι και τον Τσαντίλα. Καλή η εμφάνιση του Πνευμονίδη, ο οποίος μάλιστα είχε και ασίστ στην
στο γκολ το οποίο σημείωσε στο 19ο λεπτό. Ο Τσαντήλας εκτέλεσε το Πνευμονίδης το κόρνερ. Ο Τσαντήλας με κεφαλιά έκανε το 1-1. Και μάλιστα ο Ατρόμητος είχε και δοκάρι πάλι από πολύ καλή προσπάθεια του Πνευμονίδη, ο οποίος έδωσε την μπάλα στον Τσιλούλη, το σούτ του οποίου πήγε στο δοκάρι της κυπριακής ομάδας.

1-0 ο Λεβαδιακός τον Πανετολικός, φιλικό παιχνίδι με άρωμα έτσι Super League-ας. Στο 63 το γκολ για την ομάδα του Λεβαδιακού με τον Ζέκοβιτς. Θα δούμε πώς είναι ο Λεβαδιακός, ο οποίος η αλήθεια πια είναι ότι πλέον θα είναι έτσι μια τελείως διαφορετική ομάδα, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να έχει αποχωρήσει πλέον από τον πάγκο των Βιωτών. Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν αυτός που έδωσε, αν θέλετε, τη στόφα της ομάδας που μπορεί να στοχεύσει ακόμα και στην Ευρώπη, στον Λεβαδιακό, που από εκεί που έδινε μάχες για την παραμονή της κατηγορίας, κατάφερε μέσα από την πολύ καλή δουλειά του Νίκου Παπαδόπουλου να φτάσει στο σημείο να διεκδικεί πέρσι ακόμη και έξοδο στην Ευρώπη, μια πορεία που είχε ξεκινήσει από πέρσι. Λοιπόν, να δώσουμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για τον Λεβαδιακό ξεκίνησαν η Άνακερ, Παντέα, Κορνέζος, Βίχος, Τσιβελεκίδης. Ο Σουτ, ο Κωστή, ο Ούρζη, ο Σιμελίδης, ο Νίκας και ο Εμμανουηλίδης. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν επίσης ο Λαμαρανά, ο Τσάρας, ο Παπαδόπουλος, ο Μπαλτέ, ο Γκούμας, ο Ηλίαση, ο Μανθάτης, ο Τσίτας και ο Σκόρερ, ο Ζέγκοβιτς. Ο Πανετολικός έπαιξε με Κουτσερέγκο, Μαύρια, με αυτούς ξεκίνησε που αναφέρω τώρα, Γκράναρ, Όλσον, Μανρίκε, Νικολάου, Μπάση, Σασιά, Μπρέγκο, Εστεμπάν και Αλμπάνε. Και στην διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, η πρώτη αλλαγή έγινε στο 60 με τον Σμιρλή, έπαιξαν ακόμα ο Γερνάς, ο Προδρομήτης, ο Στάγιτς, ο Αποστολόπουλος και ο Γκοτσάι.

Και είπαμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο της εκπομπής που περάσουμε στη Λυκή Ευφία για τη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, με δύο μεταγραφές που μας έρχονται από τον Πανετολικό. Πανετολικό, ο οποίος ανακοίνωσε τον Marvelous Nakamba, 32 ετών. Έφτασε η χώρα μας προχθές, πέρασε με επιτυχία τα εργομετρικά τεστ και θα αγωνίζεται στη θέση 6, εκεί όπου γυρεύει πέρα το εξαράκι, καθώς επέστρεψε στην Κρήτη, αυτή τη φορά για τον Όφη. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, λέω, επέστρεψε στην Κρήτη ο φίλος, ο Ανδρέας, καθώς έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τον Εργοτέλη. Λοιπόν, τώρα ο Nakamba, να πω ότι έχει παίξει και Premier League με την Aston Villa. Πήρε συμβόλαιο ενός έτους και πριν από λίγη ώρα ακόμα μια καλή μεταγραφή με τον Τζενεπό για την ομάδα του Αγρινίου, 28 ετών, και αυτός έχει παίξει Premier League στην Southampton, 35 φορές διεθνής με το Μέλι. Με το Μάλι, Μέλι, ο πεινασμένος Καρβέλια ονειρεύεται. Λοιπόν, με το Μάλι, 28 ετών, και αυτός ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από την ομάδα του Πανετολικού. Τραγουδάρα, κλείνουμε το ημίωρο και θα πάμε ακριβώς στη 1:30.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσεις 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4.

Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, πάμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει διάσταση με το στάδιο ειρήνης και φιλίας, καθώς το Ελεκτικό Συμβούλιο σταμάτησε το διαγωνισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση. Θυμίζουμε ότι ο αρχικός διαγωνισμός είχε αφετηρία την 4η Μάη, τότε ήταν μειοδότησε η ΤΕΚΑΛ και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας κατακύρωσε το έργο στις 5 Ιουνίου. Στη συνέχεια είχαμε την διαδικασία σύναψη σύμβασης, δεν εγκρίθηκε, καθώς το 5ο κλιμάκιο του Ελεκτικού Συνεδρίου διαπίστωσε παραλήψεις κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας της ανάθεσης. Έτσι, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος είναι, πως ήταν υποχρεωμένο, διέκοψε την διαγωνιστική διαδικασία και επαναπροκήρυξε διαγωνισμό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ χθες αποσφραγίστηκαν οι προσφορές. Η εκτιμόμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 24,8 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αυτό τώρα πρακτικά τι σημαίνει? Ότι πάει προς τα πίσω το έργο που έχει να κάνει με τις εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κέλυφος του σταδίου, στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπου στόχος είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του κτηρίου, αλλά και η αντιμετώπιση των φθορών που έχουν προκύψει λόγω παλαιότητας, βλέπε μεταξύ άλλων βροχές, καταιγίδες και όλα τα υπόλοιπα, τους μουσαμάδες Κουτουλουμπού. Αυτό έχει να κάνει, παραλαμβάνω, με το πηγαίνει πίσω το έργο που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση. Όλα τα υπόλοιπα συνεχίζονται κανονικά. Δεν ξέρω βεβαίως αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σας πω, εάν αυτό θα καθυστερήσει λίγο όσον αφορά το πότε θα μπει ο Ολυμπιακός να παίξει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Το σίγουρο, προσέξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με αυτά τα οποία γνωρίζαμε μέχρι πριν από μία μέρα, δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός επρόκειτο να μπει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας τον Ιανουάριο. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να παίξει τα πρώτα 9 παιχνίδια της Ευρωλίγκας μακριά από τον Πειραιά και συγκεκριμένα στη Σανέλ Αρίνα της ΑΕΚ, ξεκινώντας από τις 9 Οκτωβρίου στο μάτς με την ΕΦΕΣ. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Φένερ, Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας, Ντουμπάι, Ρεάλ Μαδρίτης, Χάποελ, Βιλερμπάν και Παρτιζάν. Καθώς στη συνέχεια έχουμε και τα δύο τελευταία μάτς με Μπάγκεν και Βιλερμπάν για το 26, όπου αυτά είναι στο Μόναχο και στην Λιόν. Και βάσει προγραμματισμού, αν όλα πάνε καλά, αυτό που έχει προγραμματίσει ο Ολυμπιακός είναι στις 13 Ιανουαρίου να μπορέσει να παίξει το παιχνίδι με την Μπασκόνια, ή αν όχι αυτό, τουλάχιστον στις 15 του Γενάρη με την Παρή στο στάδιο ειρήνης και φιλίας.

πάμε σε ένα παράδοξο, παράξενο, το οποίο εντάξει, συμβαίνει και αυτό όταν αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στις καρέκλες των παγκόσμιων συνομοσπονδιών είναι αλλού για αλλού. Πριν από λίγη ώρα η εθνική μας ομάδα παιδών K16 στο Πόλο νίκησε 11-17 τη Ρουμανία και βεβαίως τα παιδιά θα παίξουν για τις θέσεις 9 ως 12. Έμειναν εκτός μεταλλίων και εκτός οκτάδας. Γιατί? Γιατί έτσι είναι το σύστημα της World Aquatics. Ακούστε, η εθνική μας ομάδα Πόλο έχασε μόνο ένα μάτς από τη Ρωσία. Όλα τα άλλα παιχνίδια και μάλιστα απέναντι σε δύο ομάδες οι οποίες μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη στα μετάλλια. Τι νίκες, ας πούμε το τελευταίο παιχνίδι έτσι πολύ δυνατό στα προκριματικά ήταν 12-8 επί της Ουγγαρίας. Τα παιδιά τα οποία νίκησαν και την Ισπανία, αλλά να πεις τώρα Δημήτρη, έκαναν τρεις νίκες, μία ήττα και έμειναν εκτός οκτάδας. Σκέψου το Μαυροβούνιο, τα κέρδισε όλα τα παιχνίδια. Και μιλά αυτό, γιατί αυτό τι γίνεται. Η World Aquatics κάνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κορασίδων, παιδών, νέων ή οτιδήποτε με μια ενιαία βαθμολογία. Φανταστείτε δηλαδή σαν την League Phase του Champions League και του Europa League. Ανάλογα λοιπόν με ποιον κερδίζεις, μπορεί να μην πάρεις τους ίδιους βαθμούς. Και όπως επίσης έχει σχέση μετά για να τα καλύψει όλα αυτά, τα υπεραπλουστευμένα, να πρέπει να κάνεις ένα καλό goal average. Με την Ουγγαρία δηλαδή αυτό το οποίο θέλαμε ήταν να τους κερδίσουμε με 7 goal διαφορά. Δύσκολο, δηλαδή το 12-8 για μένα είναι θρίαμβος, όχι απλά καλό αποτέλεσμα. Παναλαμβάνω, το Μαυροβούνιο κέρδισε όλα τα παιχνίδια. Και αναγκάστηκε να μείνει εκτός και έμεινε μάλλον εκτός μεταλλίων. Και αυτή υπερδύναμη όπως και η Ελλάδα σε επίπεδο πόλο. Έμαθα πως το Μαυροβούνιο ήδη έχει αποστείλει επιστολή στην World Aquatics, έχει ζητήσει από την, Ολυμπιακή Επιτροπή του Μαυροβουνίου να κάνει και αυτή προσφυγή για να αλλάξει επιτέλους αυτός ο κανονισμός και αυτό το περίεργο ranking που έχει στα παγκόσμια η World Aquatics. Πραγματικά το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολλοί οι οποίοι με έχουν ρωτήσει για ποιο λόγο τα παιδιά δεν κατάφεραν, επαναλαμβάνω, δεν κατάφεραν τα παιδιά του Βασίλη Λαμπάτου να μπουν στα μετάλλια και ενώ είχαν κερδίσει δύο υπερδυνάμες και ενώ είχαν μόλις μία ήττα. Αυτός είναι έτσι, το λέω πολύ απλουστευμένα γιατί θα χρειαστεί να κάνουμε 10 ώρες εκπομπή για να καταλάβετε όλοι τι είναι το TPI, αυτό το οποίο μετρά στον βαθμολογικό συντελεστή στα παγκόσμια κύπελα της πρώην ΦΙΝΑ, πλέον World Aquatics. Για την ιστορία, 4-2 σήμερα την Ρουμανία, 2-1, 4-2 και χάσαμε το τελευταίο εξάλεπτο, είναι εξάλεπτα, με 2-1 και πλέον ψάχνουμε αντίπαλο από το ζευγάρι, το οποίο από την ομάδα που θα προκύψει από το ζευγάρι, Τουρκία-Αυστραλία, αύριο Σάββατο, στις 3:30 θα παίξουν τα παιδιά για τις θέσεις, παραλαμβάνω, 9-12. 41 λεπτά μετά τη μία, σε πολύ λίγο, ερχόμαστε για το φινάλι της εκπομπής, παρέα με τον Αντώνη Γλυκά.

0: Ζωζίστα FM με τον Αντώνη Γλύκα.
1: Τον οποίο και καλησπερίζω και το έχουμε. Από καλή ξεκούραση, έχετε ξεκινήσει διακοπές, κύριε Γλυκά. Καλησπέρα.
2: Ναι, ναι, εδώ και λίγες μέρες, εδώ στο Αιγαίο. Θα έχουμε όμως να πούμε πάρα πολλά και την επόμενη εβδομάδα. Και συνεχίζουμε. Φτωχή συγκομιδή των ελληνικών ομάδων.
1: Ναι, δυστυχώς. Είναι δύσκολη αυτή, η περίοδος. Άλλοι είναι έτοιμοι, άλλοι δεν είναι έτοιμοι, άλλοι είναι μισοέτοιμοι.
2: Πάντως είδα ότι οι ομάδες όμως που αντιμετωπίσαμε ήταν κατά πολύ σημαντικό έτσι ποσοστό πιο έτοιμες από τις δικές μας και οι τρεις. Και οι τρεις ομάδες. Και είναι η Μέγεν.
1: Έχουν ξεκινήσει και τα πρωταθλήματά σου. Μάλλον ξεκινούν λίγο νωρίτερα τα πρωταθλήματα.
2: Αυτό είναι εκεί πέρα. Θέλω να καταλήξω. Είναι ένα σημαντικό γεγονός ότι ξεκινούν τα πρωταθλήματα, ξεκινούν οι προετοιμασίες παραπλέβως νωρίτερα. Σε εμάς είναι και οι μεταγραφές οι οποίες τρέχουν συνέχεια. Παίχτες φεύγουν, παίχτες έρχονται. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και τώρα πηγαίνουμε για την επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε και από τον Ολυμπιακό να πάει να πάρει 12.500 θεατές έχει το γήπεδο.
1: Ναι, είναι μικρούλι αυτό. Και 8.000 ήταν σε αναμονή προχθές για
2: μάλιστα. Μάλιστα. Και βέβαια και ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Υπάρχει άλλη μια ΤΣΕΣΕΚΑ με την οποία μάλλον θα παίξει και Όφη.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Στην Βουλγαρία.
1: Ναι, αυτή είναι η κανονική ΤΣΕΣΕΚΑ. Μετά είχαν κάποια οικονομικά προβλήματα, υποβασμός. Και έγινε. Κάποιοι αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια νέα ΤΣΕΣΕΚΑ τη 1948.
2: Και ο ΠΑΟΚ χτες. Ήττα πάντα είναι μια ήττα, είσαι δεν είσαι έτοιμος. Πρέπει όλα αυτά να λαμβάνονται υπόψη όταν ξέρεις ότι ξεκινάς τις επόμενες στροφές έτσι στην Ευρώπη. Πρέπει να είσαι πολύ έτοιμος γιατί δεν συγχωρούνται. Το πιο μεγάλο πρόβλημα ποιος το έχει, Λουκά μου? Ο Παναθηναϊκός, εάν δεν τα καταφέρει, αποκλείεται τελείως από την Ευρώπη.
1: Ακριβώς, ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλαράκι προς το παρόν. Όχι προς το παρόν, δεν έχει καθόλου. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν μαξιλαράκι. Ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως έχει εξασφαλισμένη την πρόκριση στην League Face του Europa League. Η ΑΕΚ
2: πολύ
1: επίσης,
2: σημαντικό αυτό, έτσι. Ο Όφη επίσης.
1: Και ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει play-off στο Conference League.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Λοιπόν, και μια εκείνη και περίοδος μεταγραφών, ας θυμηθούμε τους παίκτες που έπαιξαν στον Ολυμπιακό, να μιλήσουμε για τη δική μας ομάδα τώρα, ξένοι παίκτες για την περασμένη εβδομάδα και δέχτηκα πάρα πολλά τηλέφωνα, φαντάζομαι και εσείς, με όλο αυτό που συγκεντρώσαμε, παίκτες του Ολυμπιακού που ήρθαν από διάφορες ομάδες ελληνικές, όπως η Πόντι Βιέρια, ο Νταμπίζας και άλλα παιδιά από την Καλαμαριά ή οπουδήποτε και έκαναν καριέρα στον Ολυμπιακό και έκαναν μεγάλη μεταγραφή στην Ευρώπη. Είπα την Καλαμαριά τώρα τυχαίως, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι παίκτες ξένοι που έρχονται στον Ολυμπιακό κάνουν το μεγάλο άλμα και πηγαίνουν και παίζουν μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης και φέρνουν και πάρα πολλά χρήματα. Έτσι λοιπόν να θυμηθούμε ότι η πρώτη μεγάλη έτσι μεταγραφή είναι του Γιάγια Τουρέ, να το θυμηθούμε αυτό. Το 2006 έρχεται ο Γιάγια Τουρέ, ο οποίος πήρε και ένα πρωτάθλημα από την Metalurg, αν δεν απατώμε έτσι. Ναι. Και πήγε στη Μονακό,
1: έτσι,
2: όπου εν συνεχεία πήγε Μπαρτσελώνα και Manchester City. Διόρθωσέ με αν κάτι μου ξεφεύγει. Και ελέγχονται αυτά και τα θυμόμαστε. Και τι ήταν εκείνο το κέντρο τώρα, Στολτίδης, Τουρέ και άλλοι. Ο επόμενος που έκανε την μεγάλη μεταγραφή ήταν ο Νέρι Καστίγιο που πήγε στη Σαχτάρ Ντόνετς. Τον είχαμε πάρει από την Ντανούμπιο της Ουρουγουάης Ολυμπιακός. Εδώ πήρε 6 πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό κύπελα και τα λοιπά, λέμε τα πρωταθλήματα. Και έφερε και πάρα πολλά χρήματα από τη μεταγραφή του. 20 και πλέον εκατομμύρια ήταν τότε. Mm-hmm. Βοήθησε με λιγάκι. Mm-hmm. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Έρχεται λοιπόν ο Κέβιν Μιραλάς από τη Σεντετιέν. Δηλαδή ξαφνικά λες και τους γίνεται μια ιδιαίτερη εδώ πέρα επίδραση και απογειώνονται με μεγάλες μεταγραφές στο εξωτερικό και είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν είναι μόνο παίρνει χρήματα η ομάδα. Ακούγεται ότι αυτός έπαιξε στον Ολυμπιακό και έτσι δημιουργείται και μια τεράστια ιστορία. Ο Κέβιν Μιραλάς από τη Σεντετιέν έκανε μια μεγάλη μεταγραφή στην Everton. Εδώ έχει πάρει 2 πρωταθλήματα για να ακολουθήσει ο Φέισα, τον θυμόμαστε εκείνο το χαφ. Από την Παρτιζάν ήρθε και πήρε 2 πρωταθλήματα και πήγε στην Μπενφίκα με 10 εκατομμύρια και βάλε και έκανε μια φοβερή καριέρα εκεί πέρα. Όταν ήρθε ο Μαζουακού από τη Βαλανσιέν τη Γαλλική σαν αριστερό μπακ, το θυμόμαστε και με εκείνη τη χωρίστρα την έγχρωμη που είχε, ο Αρτούρ Μαζουακού πήγε στη West Ham αφού είχε πάρει 2 πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό και είναι σημαντικό το τονίζουμε γιατί πηγαίνει σαν πρωταθλητής κιόλας και κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη καριέρα στη West Ham. Δεν ξέρω, νομίζω παίζει ακόμη στην Αγγλία και

0: είχε έρθει από την Άντερλεχτ που έπαιζε και δεν έπαιζε. Παίζει στον Ολυμπιακό, παίρνει 3 πρωταθλήματα και πάει στην Κρίσταλ Πάλας και έκανε σπουδαία πράγματα στην Αγγλία, στο πολύ δύσκολο αγγλικό πρωτάθλημα το 2017, όπου παράλληλα έφυγε και είχαν πάρει τον Ιντέ, για να θυμηθούμε, ένα καλό σεντερφόρ. Πήρε 2 πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό, αλλά έκανε μία μεταγραφή και πήγε στην Κίνα με καταπληκτικά λεπτά. Δεν μπορούσε να αρνηθεί τα χρήματα που του έδωσαν οι Κινέζοι. Η ομάδα λεγόταν Τσιετζίν Τέντα, κάπως έτσι, στην Κίνα. Για να ακολουθήσει ο σπουδαίος, ο Βραζιλιάνος εκείνος, ο Χαφ, ο Γκιγέρμε, Ντοσάντος ήταν το όλο το όνομα, από τη Λα Κορούνια τον είχαμε πάρει, πήρε ένα πρωτάθλημα και τον πήρε η Αλ Σαντ στο Κατάρ με μια πολύ δυνατή μεταγραφή, με πάρα πολλά εκατομμύρια. Συνεχίζοντας αυτό, έχουμε λίγο χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Και λοιπόν έρχεται από τη Σπόρντικο Ποτένσε αυτός ο σπουδαίος παίκτης. Το 2020 λοιπόν έρχεται ο Ποτένσε, ο οποίος έγραψε και ιστορία εδώ στον Ολυμπιακό. Είναι το πρωτάθλημα, δεν είναι μόνο η παρουσία του, είναι και η κορυφαία στιγμή της ιστορίας του Ολυμπιακού, με το Conference League, το τελικό με την Φιωρεντίνα. Και να θυμηθούμε τι έγινε με την Άστον Βίλα, γιατί εκείνο το βράδυ στην Βίλα Πάρκ ο Ποτένσε έκανε μαγικά πράγματα, αρρώστησε όλους τους αμυντικούς, ο Ελκαμπή έβαζε γκολ, ο Φορτούνης χόρευε και όλα τα παιδιά, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Εκείνος έκανε μεταγραφή στην Σαουδική Αραβία, όπου έπαιξε πάρα πολύ καλή μπάλα. Βέβαια συνέχεια πήγε και στη Σαουδική Αραβία, μας ήρθε εδώ, αλλά ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής που τον αγαπήσαμε πολύ και έκανε σπουδαία πράγματα. Ξαναγύρισε νομίζω στη Σαουδική Αραβία, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Ομάρ, ο άτυχος εκείνος από μια κροτίδα που έπαθε τη ζημιά στο μάτι, είχε έρθει από την Eintracht Braunschweig. Έπαιξε τον Ολυμπιακό, φοβερό δεξιμπακ, ο Ομάρ Ελαμπενταλουί, ο οποίος έκανε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή το 2020 στη Γαλατά Σεράι. 2020 πήγε και ο Ποτένσε στη Γουλς. 4 πρωταθλήματα, όπως είπαμε, τον Ολυμπιακό, πήγε στη Γαλατά Σεράι και είχε εκείνο το ατύχημα με ένα πυροτέχνημα, κάτι που έσκασε και έπαθε τη ζημιά στο μάτι. Για να ακολουθήσει ένα χρόνο μετά, και προσέχουμε τώρα, πηγαίνουν και σε μεγάλα πρωταθλήματα. Ο Ζωζέ Σα, ο σπουδαίος goalkeeper, ο οποίος έπαιξε φοβερή μπάλα στη Γουλφς, τον είχαμε πάρει από την Πόρτο που έπαιζε και δεν έπαιζε, πήρε 2 πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό και φοβερή καριέρα στην Αγγλία. Και εν συνεχεία πήραμε από την Πάσος Φερέιρα, αν δεν απατώμε, τον Όλε Κρέαμψουκ, τον Μολδαβό, τον θυμόμαστε, έτσι, τον αριστερό μπάκο. Δεν ήταν πολύ καλός παίκτης αυτός. Πήρε 2 πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό και πήγε στη Σπάρτακ Μόσχας με πάρα πολλά χρήματα.
1: Και ένα γκολ του καθόρισε ποιος θα πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα, τελευταίο του μάτς.
0: Ακριβώς, σε ευχαριστώ πολύ. Τι όμορφο όταν μιλάμε μαζί. Εφέτο είχαμε πολλές αποχωρήσεις. Για τον Τζολάκη το είπαμε την περασμένη εβδομάδα, όταν αναφέραμε για τους Έλληνες παίκτες. 20 εκατομμύρια ο Τζολάκη. Συνολικά δηλαδή, εφέτο ο Ολυμπιακός έχει πάρει νομίζω πάνω από 60 εκατομμύρια από μεταγραφές. Ο Κωστίνια, ο οποίος έπαιζε μια δεξιμπάκ, καταλαβαίνουμε, ναι, γιατί ναι, είχε και το φοβερό ανταγωνισμό εκεί πέρα. Αναγκάστηκε ο Μεντιλίμπαρ πολλές φορές να τους χρησιμοποιεί και τους δύο. Ο Κωστίνια λοιπόν έκανε, που ήρθε από τη Ρίο Άβη, είχε έρθει αν δεν απατώμε, έκανε μια μεταγραφή 11 εκατομμυρίων στην Brighton. Mm-hmm. Φέτο. Mm-hmm. Νομίζω, ναι. Ένας πολύ καλός δεξιός μπακ ήταν. Αλλά εκεί η έκπληξη εφέτο, ο Αντρέ Λουίς στην Κάνσας με 20 εκατομμύρια. Τον είχαμε πάρει από την Ρίο Άβε, που δεν έπαιξε ένα-δυο παιχνίδια, θυμόμαστε, κέρδισε εκείνη το πέναλτι στην Φιλαδέλφια. Αλλά τι είδαν εκεί και τον πήραν 20 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν καλός παίχτης πάντως αυτός. Ο Τζούλιαν Μπιανκόν τον είδαμε και χτες με λιγότερα χρήματα, 3 εκατομμύρια. Τον είχαμε

0: πάρει από την Νότιχαμ και τώρα παίζει στην Άντερλεχτ. Ήταν και πολύ καλός και πρωτάθλημα και στο κόμφερες είχε συμμετοχή. Και βέβαια ο αριστερός μπακ, ο Φραντζίσκο Ορτέγκα με 5 εκατομμύρια. Τον είχαμε πάρει από τη Βελέζ και η River Plate που δεν αγοράζουν ακριβά οι Αργεντινοί γιατί βγάζουν συνέχεια παραγωγή. Έκανε αυτή τη μεταγραφή και βέβαια όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές διαφήμιση για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι εκεί που πηγαίνουν και θεωρώ ότι γίνεται κάτι πάρα πολύ σπουδαίο στον Ολυμπιακό, δηλαδή δουλεύει πολύ καλά και τα περιμένουμε τώρα να δούμε ποιοι καινούργοι θα έρθουν για να ολοκληρωθεί το ρόστερ της ομάδας μας σε φέτο. Δεν έχω αναφέρει μερικούς παίκτες που έχουν φύγει όπως τον Μπά, τον Σισε, τον Μπακαμπού που έφυγε ελεύθερος και τα λοιπά. Θεωρώ μεταξύ και άλλοι διάφοροι που έχουν έρθει ότι δεν ήταν όπως αυτοί εδώ οι παίκτες που αναφέραμε προηγουμένως. Πιστεύω ότι η ομάδα έχει τη δυνατότητα να περάσει και βέβαια για μένα είναι πάντοτε πολύ σημαντικό όταν μια ομάδα μπορεί και αξιοποιεί τους παίκτες της και γίνονται μεγάλες μεταγραφές. Αυτό κάνουν, να μην φαίνεται περίεργο στις ελληνικές ομάδες, ιδιαίτερα όμως στον Ολυμπιακό. Όλες οι μεγάλες ομάδες αξιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, δίνουν, παίρνουν και έτσι γίνεται. Κανένας ξένος δεν μένει μόνιμα σε μια χώρα πλην μερικών εξαιρέσεων που γίνονται στην Ελλάδα και βέβαια το να παραμείνει σε μια ομάδα την ώρα που σε ζητούν με πολλά λεπτά έξω δύσκολα κρατιέται. Είτε Έλληνας είναι είτε ξένος. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο για να θυμίσουμε στον κόσμο μας. Ελπίζω να μην σας κούρασα
1: καθόλου,
0: πάρα πολύ.
1: Εσείς καλή ξεκούραση να έχετε και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
0: Καλά, ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλύκα.

0: Λοιπόν, καταπληκτικές αυτές οι ενότητες του κύριου Γλύκα. Θυμόμαστε και μορφές του παρελθόντος μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έχει ματσάκια σήμερα. Έχει Μπόχουμ Χέρτα Βερολίνου από το Nova Sports 3 στις 9.30. Ξεκινάει η Bundesliga 2. Ξεκινάει το πρωτάθλημα Πορτογαλία σήμερα στις 10.15 το βράδυ στο Real Famalicão από το Cosmote Sport 2. Αύριο πολύ περισσότερο ποδόσφαιρο. Στις 5.30 έχει και το Brand PAOK. Είναι για προκριματικός αγώνας για το UEFA Champions League γυναικών. Το Nova Sport, το οποίο μεταβίβει ένα τουρνουά που γίνεται στο Πέρθ της Αυστραλίας με Juventus Inter αύριο στις 2 να παίζουν. Για όσους ελεγχάζεψετε λίγο τις ιταλικές ομάδες, κυρίως αυτές που κάνουν πρωταθλητισμό, μερικές μάλλον από αυτές. Αύριο επίσης στις 8 φιλικό παιχνίδι Nova Sports Prime Άρης Πανσεραϊκός. Στις 9 Eindhoven Fortuna Sittard. Είναι η πρώτη αγωνιστική της Eredivisie του πρωταθλήματος Ολλανδίας δηλαδή. Για την Bundesliga 2 αύριο η Nova έχει το Wolfsburg Kaiserslautern. Η Cosmote Sport 3 θα μεταδώσει το φιλικό της ΑΕΚ με την Άρθενς Καλυθέας στις 10 η ώρα το βράδυ. Και το Cosmote Sport 1 το φιλικό παιχνίδι του Αποέλ με την Κηφισιά. Για το πορτογαλικό αύριο η Cosmote έχει το Estrella Sporting Λισαβόνας. Κυριακή, Σπάρτα Ρότερνταμ Φέγενορτ από την Νόβα. Στις 2.30 Bundesliga 2 Ζακτ Πάουλι με την Greuther Fürth. Τσβόλε Άγιαξ Nova Sports Prime. Έχει δηλαδή όλο το τα κυριότερα παιχνίδια του Ολλανδικού Πρωταθλήματος και για του Ολλανδικού Πρωταθλήματος και το Πορτογαλικό. Το Πόρτο Αλβέρκα το βράδυ της Κυριακής στις 8 και το Μπενφίκα Ακαδημικό Ντεβισέου στις 10.30 από την Κοσμοτέ. Αυτά όσον αφορά τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, το ποδόσφαιρο, τα πρωταθλήματα ξεκινούν σιγά σιγά. Στις 22 ξεκινά το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά την άλλη εβδομάδα έχουμε τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, οι αγώνες ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν, του Παναθηναϊκού στην Σόφια με την Τσέσκα 1948 και του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ. Εμείς κάπου εδώ πέρα σας αποχαιρετάμε, σας ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό. Καλά να περνάτε όσοι κάνετε διακοπές, καλά να περάσετε όσοι θα ξεκινήσετε διακοπές. Δημήτρη, σε πόσο έχουμε ακόμα, δύο ώρες?
1: Δύο ώρες
0: βγαίνει σε άδεια και ο Δημήτρης Μορφές. Καλά να περάσεις, να μας έρθεις πιο ξεκουράσεις για να μας αντέξεις. Να μας αντέχεις και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, λέω, ραδιοφωνική σεζόν. Οτιδήποτε συμβεί στον χώρο του αθλητισμού, κανάλι 1.gr και πολύ πολύ μουσική όλο το Σαββατοκύριακο εδώ από το επίσημο ραδιόφωνο του Πειραιά, το οποίο και αυτό φροντίζει έτσι να ετοιμάσει τη δική του σύνθεση για να κάνει πρωταθλητισμό από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά που θα ξεκινήσει η ραδιοφωνική σεζόν. Καλό απόγευμα, καλό από μεσημέρο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Hellas.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

και είναι η ραδιοφωνική οθόνη, δηλαδή η φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν. Σας την έφερα, σας είχα πει ότι θα έφευγα με άδεια την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλω να δω πώς προσέχετε. Είναι μια εβδομάδα ομολογουμένως με λίγες νέες ταινίες, μόνο μία νέα ταινία για την ακρίβεια και μια επανέκδοση με το δικό της ενδιαφέρον. Είμαι ο Άκης Καπράνος με ό,τι προκύπτει από την φιλμική επικαιρότητα στην μακροβιότερη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου για το σινεμά στα έστω μικρά χρονικά του, 32 χρόνια στον αέρα. Πριν λίγες ώρες η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν ξεπέρασε επισήμως το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις. Και για να καταλάβετε τη διαφορά των μεγεθών, έκανε σε 3,5 εβδομάδες η Οδύσσια αυτό που έκανε ο νέος Spider-Man σε 4 μέρες.

Και για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή ο Spider-Man έχει ξεπεράσει το 1 δις, είναι στα 1,1 δις 200 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεων παγκοσμίως. Ξέρετε, μερικές φορές μου σκάνε κάτι φλασάκια. Θυμάμαι, ας πούμε, έτσι να μας πάω λίγο πίσω. Όταν είχε σκάσει ο COVID, έτσι, αυτές τις πρώτες μέρες, που είχαν λυσάξει κάτι φιλελέδες κονδυλοφόροι να μας πείσουν ότι το σινεμά πέθανε, παιδιά. Πάει το σινεμά, πέθανε. Τώρα είμαστε στην εποχή του streaming και τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Μια μόδα ήταν και το σινεμά. Θα περάσει, ας το κυδέψουμε. Γιατί, okay, οι άνθρωποι, γενικώς κάποιοι άνθρωποι στον ελληνικό και στον παγκόσμιο τύπο, δεν γράφουν με την πένα τους ή με τα ακροδάχτυλά τους, γράφουν με τη μύτη τους, μυρίζονται που πάει το χρήμα και αναλόγως έτσι γράφουν. Ήμουν πολύ χαρούμενος όταν έκανα τις μεταμεσονύχτιες του Midnight Express στο Cineac εκείνη την περίοδο, γεμίζοντάς το την ώρα που γραφόντουσαν όλα αυτά. Και είμαι ακόμα πιο χαρούμενος που το έχουν βουλώσει πλέον, που το σινεμά κάνει τα βήματα που κάνει. Το σινεμά δεν θα φύγει ποτέ από την καθημερινή μας διασκέδαση, από την ψυχαγωγία μας, γιατί είναι κάτι που μας ξεπερνά. Το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω, ας πούμε, ότι το θέατρο δεν μας ξεπερνά, όπως μας ξεπερνά ο κινηματογράφος. Θα μου πείτε, η εκπομπή μου δεν λέγεται ραδιοφωνικό πάλκο, ραδιοφωνική σκηνή, λέγεται ραδιοφωνική οθόνη, οπότε τέτοια θα έλεγα. Και ας πάμε στις ταινίες της εβδομάδας, στην πρώτη μάλλον ταινία της εβδομάδας. Ο παραχαράκτης είναι ο ελληνικός τίτλος, υπόθεση Μποζάρσκι είναι ο γαλλικός τίτλος και στην ιστορία του Γιάν Μποζάρσκι, που είναι αληθινή ιστορία, βασίζεται η ταινία που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Και ποιος είναι ο Μποζάρσκι, Άκη, και γιατί πρέπει να τον ξέρω. Λοιπόν, ο Γιάν Μποζάρσκι γεννήθηκε στην Πολωνία το 1912, σπούδασε αρχιτέκτονας στο Γκντάνσκ, πολέμησε γενναία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνελήφθη στην Ουγγαρία το 1941, απέδρασε λίγους μήνες μετά για να καταφύγει στη Γαλλία και με το πέρας του πολέμου εγκαταστάθηκε στη Γαλλία για να ζήσει τη ζωή που θεωρούσε πως του άξιζε. Ανταυτού όμως βρέθηκε αντιμέτωπος με την ρατσιστική αδιαφορία της νέας του πατρίδας απέναντι στα πολλά ταλέντα του και έτσι ο κύριος Μποζάρσκι στα τέλη της δεκαετίας του 40 αποφάσισε να στραφεί στην παραχάραξη χαρτονομισμάτων. Εκεί το ταλέντο του θα ανθίσει. Σε 10 χρόνια είχε τελειοποιήσει την τεχνική του σε τέτοιο βαθμό που οι γαλλικές αρχές πίστευαν πως πίσω από τα χαρτονομίσματα βρίσκονταν μια τεράστια εγκληματική οργάνωση με τρομερά εξειδικευμένο προσωπικό και τελικά αποδείχθη ότι ολόκληρη η επιχείρηση ήταν έργο ενός και μόνο ανδρός που το 64 συνελήφθη έπειτα από 15 χρόνια δράσης. Στη δική του ιστορία λοιπόν βασίζεται η απολαυστική ταινία «Ο Παραχαράκτης» του Ζαν Πολ Σαλομέ.

Και ο σκηνοθέτης, πολύ σωστά, υπερτονίζει όλες εκείνες τις ειρωνίες που μόνο από μια αληθινή ιστορία θα μπορούσαν να προκύψουν. Μήπως τελικά ο μόνος άνθρωπος που αντιμετωπίζει το χρήμα ως εργοτέχνης είναι εκείνος που το παραχαράσει. Σκεφτείτε το λίγο, δηλαδή εμείς οι κακομύριδες βλέπουμε μονάχα την αγοραστική δύναμη του χρήματος. Ο παραχαράκτης βλέπει το σχέδιο, τη σύνθεση, τη χάραξη, την καθαρότητα του λευκού χρώματος. Ο παραχαράκτης είναι ο πιο βασανισμένος καλλιτέχνης, θα πω εγώ τώρα, γιατί αφιερώνει τη ζωή του στη δημιουργία ενός έργου που πρέπει να μείνει ανώνυμο, που πρέπει να μην έχει προσωπική υπογραφή. Και έτσι την πάτησε ο Μποζάρσκι, αν θέλετε να μάθετε. Έφτασε στο σημείο να βελτιώσει το πρωτότυπο. Με άλλα λόγια, η ταινία δεν τον αντιμετωπίζει σαν εγκληματία, αλλά σαν έναν καλλιτέχνη που επέλεξε τον πιο δύσκολο κλάδο. Έξοχος ο Ρεντά Καλέμπ στον πρώτο ρόλο, άρτια και προσεγμένη η παραγωγή, δουλεμένες όλες οι ερμηνείες, υπάρχει ενότητα ύφους, υπάρχει μία αιμονή στο κομμάτι της έρευνας, της αστυνομικής έρευνας, όπως τον βλέπουμε από την μεριά της αστυνομίας και ενός επιθεωρητή που κάπως αιμονικά αναζητά τον κακοποιό μας. Και υπάρχει και ένα πολύ ωραίο υπόγειο χιούμορ, όπως θα περίμενες από μια τέτοια γαλλική ταινία. Δηλαδή, εγώ πέρασα υπέροχα, νομίζω ότι είναι μια χαρά επιλογή για θερινά σινεμά. Και για να είμαστε κάπως συνεπείς, αυτή είναι η Beatles στο Money That's What I Want.

Money, That's What I Want από το With The Beatles. Είναι νομίζω, το δεύτερο άλμπουμ των Beatles. Από την περίοδο που ακόμα έπαιζαν και διασκευές τα άλμπουμ τους.

Λοιπόν, έχει πολύ γούστο που την ίδια εβδομάδα που βγαίνει ο Παραχαράκτης επανεκτίθεται μια ταινία που λέγεται «Γνήσιο αντίγραφο». Είναι μια παλιότερη ταινία του Αμπάς και Ροστάμι, η πρώτη του ταινία εκτός Ιράν, αν δεν κάνω λάθος, βραβευμένη στις Κάνες για την ερμηνεία της Ζιλιέτ Μπινό το 2010.

όπου ο James, ένας Βρετανός συγγραφέας, τον οποίον μάλιστα ενσαρκώνει όχι ένας ηθοποιός, αλλά ο William Simmel, ένας τραγουδιστής της όπερας, γνωρίζει μια Γαλλίδα ιδιοκτήτρια γκαλερί στην Τοσκάνη και βολτάρουν σε μικρές πόλεις, επισκέπτονται καφέ, εκκλησίες και μουσεία, κουβεντιάζουν για την τέχνη, για το γάμο, για τις σχέσεις και κάποια στιγμή ύστερα από μια παρεξήγηση με μια ιδιοκτήτρια καφέ που τους περνά για παντρεμένους, αρχίζουν και οι ίδιοι να συμπεριφέρονται σαν ζευγάρι 15 χρόνων ή μήπως ήταν εξ αρχής. Προφανώς η ερώτηση είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από την όποια απάντηση, καθώς ο Κιαροστάμι εστιάζει κυρίως το πόσο εύκολα αλλάζει η συμπεριφορά μας όταν αλλάζει η ιστορία που αφηγούμεθα για τους εαυτούς μας. Και ναι, λειτουργεί, αλλά προσωπικά προτιμώ τις ταινίες που ο σπουδαίος σκηνοθέτης γύρισε στο Ιράν. Εκεί οι μεγάλες ιδέες γεννιούνταν μέσα από απλές ανθρώπινες στιγμές. Εδώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι άνθρωποι υπάρχουν μόνο και μόνο για να υπηρετήσουν την ιδέα.

Και μου έκανε κάπως εντύπωση αυτή η επιλογή για επανέκδοση. Μένει να δούμε εάν τελικά υπάρχει ένα κοινό στην Ελλάδα που αγαπά πολύ αυτή την ταινία.

Να πω επίσης, συνεχίζοντας με τις προβολές αυτής της εβδομάδας, πως έχει ξεκινήσει από τις 3 Αυγούστου και θα τραβήξει μέχρι τις 25 Αυγούστου ένα αφιέρωμα του Δημοτικού Κινηματογράφου Μάρθα Καραγιάννη στο Κερατσίνι, αφιερωμένο τέλος πάντων στην ελληνική κινηματογραφική ταινία. Δευτέρα και Τρίτη θα προβληθεί η ταινία Ελλάδα 3.0. Ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, τον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα. Ενώ Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 του μηνός θα προβληθεί το Big Father του Κωνσταντίνου Στραγαλινού, όπου ένας σκηνοθέτης προσπαθεί να βρει χρηματοδότη για τη νέα του ταινία, φτάνοντας σε μια σειρά συμβιβασμών που θα εμπλέξουν την οικογένειά του σε ένα επικίνδυνο κινηματογραφικό πείραμα. Γενικώς κάνουν πολύ καλή δουλειά στα θερινά μας σινεμά εδώ κοντά στον Πειραιά. Στηρίζουμε δηλαδή τη δουλειά που γίνεται στα θερινά σε Τραπεζόνα και Κερατσίνη και πάμε για τραγούδι. Αυτή είναι η Cream στο White Room.

Όλα αυτά ενώ από την Δευτέρα παίζεται σταθερινά, για την ακρίβεια το είδα στο Ζέφυρο, η ταινία Animal Crackers των αδερφών Μάρξ. Τα καλοκαίρια παλιότερα ήταν πολύ ευχάριστη συγκυρία για εμάς τους σινεφίλ, γιατί πεζόντουσαν πειρατικά όλες αυτές οι παλιές κινηματογραφικές κόπιες των κλασικών ταινιών σε πολλά θερινά, και εμείς έτσι είχαμε την ευκαιρία λίγο να ανοίξει το μάτι μας και να μάθουμε λίγο σινεμά, όπως έπρεπε να το μάθουμε δηλαδή, από κόπιες, φιλμ κόπιες στη μεγάλη οθόνη, κασαβέτιδες, μονιτσέλιδες, τα πάντα όλα.

Εντάξει, οκ, okay, κάπως μας λείπουν όλα αυτά, αλλά τουλάχιστον οι πανεκδόσεις υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικές προβολές. Στη Στοά e-Culture βλέπω ότι θα γίνει μια προβολή αυτή την Κυριακή του Boogie Nights.

0: Και γενικώς να ξέρετε, τα θερινά διώχνουν κόσμο αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε βέβαια πολλές ενδιαφέρουσες προβολές και σε άλλο θερινό, στο Σινόμπο Μασκότη για την ακρίβεια, εδώ κοντά στον Ταύρο. Αλλά θα μιλήσουμε για όλα αυτά μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε αυτή τη στιγμή για διαφημίσεις και τα σχετικά.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική οθόνη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μιλάμε για κινηματογράφο, είμαι ο Άκης Καπράνος. Μιλήσαμε για τις ταινίες που βγήκαν αυτή την εβδομάδα και πάμε να δούμε τι ενδιαφέρον παίζεται με τα θερινά. Ας πούμε σήμερα στις 9:25 προβάλλεται στο Σινόμπο Μασκότ στον Ταύρο η ταινία του Σταύρου Τσιόλη «Ας περιμένουν οι γυναίκες», ενώ θα ακολουθήσουν «Τα παράσιτα» του Μπονγκ Τζον Χου. Αύριο θα προβληθεί το Following του Christopher Nolan, η πρώτη ταινία του Christopher Nolan που βγαίνει σε επανέκδοση. Μιλήσαμε για αυτήν την προηγούμενη εβδομάδα. Και στις 10:10 η Αρκουδότρυπα του Στίνου Ντουνόπουλου και της Χριστίνας Παπαδάκη. Προγραμματάρα βλέπω, γιατί έχουμε επίσης Old Boy, έχουμε το ψυχό του Hitchcock, έχουμε το μίσος του Ματιέ Κασοβίτς, έχουμε το In the Mood for Love του Wong Kar-wai και το Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια Άμεσου Δράσεως του Hitchcock, μαζί με τον Φόβο του Μανουσάκη την Κυριακή 13 Οκτώβρου. Μια ταινία που δεν πρέπει να χάσετε.

Ενώ 15 Αύγουστο έχουμε το κυριακάτικο ξύπνημα του Μιχάλη Καγκογιάννη, την πρώτη του ταινία, στις 8.30 και στις 10.20 την Αμελή του Ζαν-Πιέρ Ζενέ. Και ναι, έχω και εγώ ένα μερίδιο σε όλο αυτό, καθώς είμαι συνυπεύθυνος για το πρόγραμμα του Μασκότ. Και ας μου επιτρέψετε να καμαρώνω και λίγο γι' αυτό. Είναι σίγουρα πολύ πετυχημένη σεζόν για όλους στο χώρο. Βοήθησε πάρα πολύ και η επιτυχία της Οδύσσειας και η επιτυχία του Spider-Man. Δεν το καταλαβαίνει αυτό μερικές φορές ο κόσμος, αλλά όταν μια ταινία κάνει εισιτήρια, όλοι κάνουν εισιτήρια. Όταν ανοίγει η αγορά, όταν μια ταινία ανοίγει την αγορά, την ανοίγει για όλους. Και ας συμπεριφέρονται οι Έλληνες διανομής και αιθουσάρχες, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι μεταξύ τους, με μικρομαφιόζικους όρους, λες και είναι μια τεράστια αγορά και υπάρχει πολύ, πολύ χοντρό χρήμα σε αυτήν. Δεν υπάρχει. Εκτός αν είσαι στούντιο.

Να πούμε πως διεξάγεται ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα επίσης στο ελληνικό σινεμά, στο Σινόπομα Σκοτ, με τις εξής ταινίες. Προσέξτε τώρα πρόγραμμα: Το Τελευταίο Ψέμα του Μιχάλη Καγογιάννη, Ο Φόβος του Κώστα Μανουσάκη, Κυλιακάτικο Ξύπνημα και Στέλλα του Κακογιάννη, Κορίτσια στον Ήλιο και Το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο του Βασίλη Γεωργιάδη, Το Κορίτσι με τα Μαύρα πάλι του Κακογιάννη. Αυτές είναι ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε για κανένα λόγο. Και μην μου πείτε ότι τις έχετε δει στη τηλεόραση. Δεν με νοιάζει, δεν με απασχολεί. Και επίσης, νομίζετε ότι τις έχετε δει. Κανείς δεν έχει δει μία ταινία αν δεν την έχει δει σινεμά. Δεν την έχει δει πραγματικά.

Λοιπόν, κλείνοντας, μιας και αναφέρουμε τις προβολές των θερινών, θέλω να γίνω λίγο καυστικούλης. Με τις τζάμπα προβολές. Ειδικά όταν αυτές γίνονται με κάποιο κύρος. Και τι εννοώ. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Λεωφόρο Συγκρού επιστρέφει από τις 27 Αυγούστου με δύο νέες θερινές προβολές και διαβάζω εδώ το δελτίο τύπου καυτές θερινές προβολές εμβληματικών ταινιών. Ρε παιδιά. Αλλά ποιο είναι το θέμα μου. Οι ταινίες αυτές είναι Ο Λόρες της Αραβίας που παίχτηκε στη Ριβιέρα πέρυσι και Το Τσάσι της Ζαχάρα του Μπερτολούτσι που παίχτηκε στο Σνόμπο Πατησίων πέρυσι. Και εγώ αναρωτιέμαι, είσαι αυτός ο φορέας, είσαι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ποια είναι η πρότασή σου? Ως οργανισμός δηλαδή, τι έρχεσαι να προτείνεις, εκτός από το να βλέπεις τι έκοψε εισιτήρια στους κινηματογράφους εδώ, έτσι, την τελευταία χρονιά, να τα πάρεις όπως είναι και τσουπ να τα βάλεις στο πρόγραμμά σου. Με τι συνεφιλική πρόταση κατεβαίνει στο κοινό του ένας τέτοιος οργανισμός? Προβολές να γίνονται λοιπόν.

Βέβαια, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι... το φεστιβάλ που διοργανώνει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Βοβούσα. Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής συνεργασιών του με πολιτιστικούς οργανισμούς της περιφέρειας που συνδέονται με την αποστολή του. Αλλά όπως και να έχει, το κινηματογραφικό παιχνίδι έχει τις προκλήσεις του και είναι πολύ σημαντικό ο θεατής να μην σε έχει για δεδομένο με οποιονδήποτε τρόπο.

Έλαβα τώρα ένα μήνυμα που με ρωτούν γιατί δεν λες κάτι και για την κωμωδία ο κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου που βγήκε αυτή την εβδομάδα με τον Κριστιαν Κλαβιέ. Γιατί δεν μας την έδειξαν. Και συνήθως όταν δεν μας τη δείχνουν έχουν τους λόγους τους. Δηλαδή, κανείς ποτέ δεν θέλησε να μας κρύψει ένα αριστούργημα, αν με εννοείται. Είναι πάντως κοινό μυστικό πως οι γαλλικές κωμωδιούλες κάνουν εισιτήρια.

Ενώ την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και στις αίθουσες την τελευταία ταινία του Γκαμπριέλε Μουτσίνο με τίτλο «Όσα δεν λέγονται». Θυμίζω πως ο Γκαμπριέλε Μουτσίνο είναι

Μια μέρα θα κάνω μια εκπομπή για τα θερινά των νησιών. Αλλά μέχρι τότε να σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Μην ξεχνάτε να βάζετε αντιλιακό. Να προσέχετε πώς τρώτε τώρα με τις ζέστες. Και να βλέπετε πολύ κινηματογράφο. Σας χαιρετώ, είμαι ο Άκης Καπράνος. Ακούσατε τη ραδιοφωνική οθόνη. Τα λέμε σε 2-3 εβδομάδες από τώρα. Και αυτός είναι ο Νίλ Γιάνγκ στο Down by the River.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Τι 4.
1: 90,4. Κανάλι 1.
2: There's nothing that I can do. I've set my mind on you.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών. Το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Moving finger writes, and having writ, moves on.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: He's coming out. It's there.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Νάλι 1. 90,4.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1, 90,4.

so small, the ocean so wide, spin the wheel.

0: trop passif, trop jeune pour mourir.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Ah, ah.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Please listen.